Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισα Σνιμάλ.

παίξαμε όλη την ισχύ. Μέρα και νύχτα παίζουμε δυνατά. Από την πλατεία Εμπορίου μέχρι τον πύργο του Άιφελ. Κόσμος, ακούμε την καρδιά.

0: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 5.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Σε προεκλογικούς ρυθμούς έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Στο 5,2% το Μάιο ο πληθωρισμός. Καλπάζουν καύσιμα και στέγαση, αλλά και οι τιμές βασικών τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης. Την απελευθέρωση μέσω των στενών του ορμού Ζόγκου πετρελαίου ίσου με 100 εκατομμύρια βαρέλια, τα οποία διακινήθηκαν κατόπιν μυστικής αποστολής του Αμερικανικού στρατού και ακολούθως διοχετεύθηκαν στην αγορά, ανακοίνωσε ο Τραμπ. Τουρκία και Σαουδική Αραβία υπέγραψαν συμφωνία ορόσημο για νέα σιδηροδρομική γραμμή, η οποία θα συνδέει τις δύο χώρες μέσω Συρίας και Ιορδανίας. Το έργο στοχεύει σε μελλοντική επέκταση μέχρι Μαν, ώστε να αποτελέσει χερσαία εμπορική διαδρομή που θα παρακάμπτει το στενό του Ορμούς, προκαλώντας ένα στρατηγικό οικονομικό πλήγμα στο Τελαβίβ. Οι παραδοσιακές χρηματοπιστωτικές εταιρείες εντάσσουν ταχύτατα τα κρυπτονομίσματα στα χαρτοφυλάκια τους, ανοίγοντας ένα νέο κύκλο ανάπτυξης για την παγκόσμια αγορά.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
2: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και εσείς. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
3: Γεια σας, είμαι η Νικόλα Νακώτα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό, στο Ράδιο Κόσμος.

0: αθλητικά. Στο λεπτό.
1: Το όνομα του Ματέο Καντσελιέρη επιστρέφει στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Με Ιταλό δημοσιογράφο να μπλέκει τους Πειραιώτες ξανά με τον 24χρονο αριστεροπόδαρο εξτρέμ. Ο Γιένς Γιόνσον, που αποχωρεί ως ελεύθερος από την ΑΕΚ, είναι σε επαφές για τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του, τονίζοντας πως θα ήθελε να επιστρέψει στην Άρχους αν η πρωταθλήτρια Δανίας εκφράσει ενδιαφέρον. Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ράσβαν Λουτσέσκου περιμένει να ξεκαθαρίσει το μέλλον του στην Τούμπα, όπου μοιάζει σχεδόν σίγουρο ότι θα αποχωρήσει, βρέθηκε στο Βουκουρέστι σε εκδήλωση οπαδών της Γαλατασαράι και ευχαρίστησε τον λαό της Τουρκίας για την αγάπη που έδειξε στον πατέρα του. Ξεκαθαρίζει το τοπίο αναφορικά με τις αδειοδοτήσεις του ΑΕ για την αγωνιστική περίοδο 2026-27, μετά τις αποφάσεις που ανακοίνωσε το πρωτοβάθμιο όργανο αδειοδότησης της ΕΠΟ. Η σημαντικότερη εξέλιξη

0: αφορά την Καλαμάτα, η οποία δεν εξασφάλισε άδεια συμμετοχή στη Super League και παράλληλα τιμωρήθηκε με χρηματικό πρόστιμο.
1: Κόσμος του 93.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο πρωτοπορεί.
2: Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον πολύχρωμο κόσμο, τα μπαλόνια, τη χαρά που χτύπαγε σαν οστικό κύμα και σου ερχόταν πάνω σου και ξαναγύρναγε. Ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος που δεν μ' αρέσει να μένω στα κεκτημένα. Για μένα το τραγούδι είναι ιερό, είναι πολύ σπουδαίο.
3: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

τα λάθη, γιατί μοιάζουν με μας. Ποια ζωή έχεις διαλέξει.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Εκλογικούς ρυθμούς έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Στο 5,2% το Μάιο ο πληθωρισμός. Καλπάζουν καύσιμα και στέγαση, αλλά και οι τιμές βασικών τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης. Την απελευθέρωση μέσω των στενών του Ορμόγκου πετρελαίου ίσου με 100 εκατομμύρια βαρέλια, τα οποία διακινήθηκαν κατόπιν μυστικής αποστολής του Αμερικανικού στρατού και ακολούθως διοχετεύθηκαν στη χώρα, ανακοίνωσε ο Τραμπ. Τουρκία και Σαουδική Αραβία υπέγραψαν συμφωνία ορόσημο για νέα σιδηροδρομική γραμμή, η οποία θα συνδέει τις δύο χώρες μέσω Συρίας και Ιορδανίας. Το έργο στοχεύει σε μελλοντική επέκταση μέχρι το Ομάν, ώστε να αποτελέσει χερσαία εμπορική διαδρομή που θα παρακάμπτει το στενό του Ορμούς, προκαλώντας ένα φτυγικό οικονομικό πλήγμα στο Τελαβίβ. Οι παραδοσιακές χρηματοπιστωτικές εταιρείες εντάσσουν ταχύτατα τα κρυπτονομίσματα στα χαρτοφυλάκια τους, ανοίγοντας ένα νέο κύκλο ανάπτυξης για την παγκόσμια αγορά.

0: μια φορά ρωτούσε.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς, για τη συντήρηση και επίσκη του. Δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο σειρών δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Η χώρα σε ανάτωση. Γη.
4: Γιατί η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παστασή ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
5: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Κοβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσι Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 12 και 13 Ιουνίου ΣΕΡΣ. Ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΠΑΕ Πανεπιστημίου Πολυσερών.
6: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
7: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και τη λύση.
8: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, ΣΕΣ. Τηλέφωνο 321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
7: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
9: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση, μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
10: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
11: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
10: Προσεκτικά λεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
11: Πρωινό, μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιρείων. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
10: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
12: Φιλενάδα, πόσες μέρες έμειναν για να κλείσουν τα σχολεία?
13: Τα παιδιά μετράνε μέρες. Εγώ μετράω τα περάκια και λατσμποξάκια που έχω φτιάξει όλη τη χρονιά, φίλοι.
12: Άντε, λίγο έμεινε.
13: Μερέντα 570 γραμμάρια, μόνο 3,95. Δημητριακά Nesquik 2,96. Χυμός αμύτα 1 λίτρου με τα 3 φρούτα, μόνο 1,15. Και παριζάκι μικρές φάρμες 450 γραμμάρια, μόνο 1,80.
12: Και τι έρχεται μαζί με αυτά?
13: Σκύπι υγρό 30 μεζούρες, μόνο 6,35. Και φρέσκο και ερμάντιλα μόνο 8 λεπτά.
12: Μετράμε αντίστροφα.
13: Και κάθε μέρα στο Γκάντζα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σοκ.
12: Σούπερ μάρκετ Γκάντζας.
13: Μαζί σε κάθε σχολική χρονιά και σε κάθε καλοκαίρι.
14: Για τη μέτρη απόδοση αγωγής στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους

0: στους συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλη. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
1: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
2: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
3: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.

0: peligro, talaza, marea de los hilos, sintoniza, sintoniza.
1: Cosmos του 93.
2: Για να σ' ακούσουμε τώρα, το ξέρουμε.
3: Σου μ' αρέσει εσύ, σε προβάλλεις μπροστά μάτια μου.

σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς. Πες κόσμος, κόσμος. Μαζί πάμε ψηλά.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα και να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν τη γράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Στο δεβάκι μου.

0: τώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 8.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνη

0: Μανδές, κλαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
6: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Σε προεκλογικούς ρυθμούς έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Στο 5,2% το Μάιο ο πληθωρισμός. Καλπάζουν καύσιμα και στέγαση, αλλά και οι τιμές βασικών τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης. Την απελευθέρωση μέσω των στενών του ορμού Ζόγκου πετρελαίου ίσου με 100 εκατομμύρια βαρέλια, τα οποία διακινήθηκαν κατόπιν μυστικής αποστολής του Αμερικανικού στρατού και ακολούθως διοχετεύθηκαν στην αγορά, ανακοίνωσε ο Τραμπ. Τουρκία και Σαουδική Αραβία υπέγραψαν συμφωνία ορόσημο για νέα σιδηροδρομική γραμμή, η οποία θα συνδέει τις δύο χώρες μέσω Συρίας και Ιορδανίας. Το έργο στοχεύει σε μελλοντική επέκταση μέχρι το Ομάν, ώστε να αποτελέσει χερσαία εμπορική διαδρομή που θα παρακάμπτει το στενό του Ορμούζ, προκαλώντας ένα στρατηγικό οικονομικό πλήγμα στο Τελαβίβ. Οι παραδοσιακές χρηματοπιστωτικές εταιρείες εντάσσουν ταχύτατα τα κρυπτονομίσματα στα χαρτοφυλάκια τους, ανοίγοντας ένα νέο κύκλο ανάπτυξης για την παγκόσμια αγορά. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
8: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά δυτική και στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 26 Μύκονος, 27 Λίμνος Νάξος Πάρος Σύφνος, 28 Κος, 29 Ηράκλειο Θάσος Πρέβεζα Ρέθυμνο, 30 Άρτα Καλαμάτα Κυρασπάρτη Τρίκαλα Χανιά, 31 Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά, 32 Σάμος, 33 Αθήνα.

0: Κόσμος στους 93.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι η Νικόλη Νακότσα και ακούτε την εκπομπή Ξυπνητήρι στις 8, εδώ παρέα στον αγώνα σταθμό. Το ραδιοκόσμο στο 93.5 σήμερα, 11 Ιουνίου. Όμορφη μέρα ξεκινά με πολύ θετική ενέργεια. Πάμε να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας, να ακούσουμε πολύ πολύ μουσική και να δούμε τα διάφορα νέα της ημέρας μας.
1: Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Κόσμος 93.
2: Ας κρατήσουν οι κόρη και θα βρουν αλλιώτικα στενιά υπαρχιώτικα, βρε, ως που η σύναξη σε αυτή σαν χωριό αυτόν

0: Κόσμος του 93.
1: Είπαμε ότι θα εξερευνήσουμε γενικά τη Χαλκιδική, οπότε σήμερα θα πάμε στα Νέα Μουδανιά. Τα Νέα Μουδανιά είναι η μεγαλύτερη πόλη και το εμπορικό κέντρο της Χαλκιδικής, απέχοντας μόλις 60 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη. Προσφέρουν συνδυασμό χαλάρωσης αλλά και ιστορίας. Επισκεφτείτε τα μουσεία, αναλήψτε το Μουσείο Αλιευτικών Σκαφών και Εργαλειών, το πρώτο του είδους στην Ελλάδα, με παραδοσιακά σκαριά και εξοπλισμό, και το Λαγραφικό Μουσείο Βυθινίας. Περπατήστε στο λόφο της Παναγίας Κορυφινής. Εκεί βρίσκεται η ομώνυμη όμορφη εκκλησία με εξαιρετικές αγιογραφίες, αλλά πανοραμική θέα. Κάντε μπάνιο και θαλάσσια σπορ. Η μεγάλη αμμώδης παραλία των Μουδανιών και η γειτονική παραλία Διονυσίου διαθέτουν καθαρά νερά για καταδύσεις και θαλάσσιες εξορμήσεις. Αναζητήστε τοπικά κέντρα όπως το Sierra World Scuba Diving Center. Απολαύστε τη βραδινή σας έξοδο, κάντε βόλεϊ στην άμμο ή περπατήστε στο πεζόδρομο που σφίζει από ζωή. Απολαύστε φρέσκο ψάρι στις ταβέρνες ή καφέ ή ποτό στα παραλιακά μπαράκια. Παρακολουθήστε εκδηλώσεις αν επισκεφτείτε την περιοχή καλοκαίρι. Το υπέθυμφι θέατρο χορηγητικότητας 2.000 θέσεων φιλοξενεί το φημισμένο φεστιβάλ της θάλασσας με συναυλίες και παραστάσεις. Και τελευταίο, ημερήσιες διεκδρομές. Τα Μουδανιά αποτελούν το ιδανικό ορμητήριο, καθώς από εδώ ξεκινούν θαλάσσιες εκδρομές για τα νησιά των Σποράδων, Σκιάθος, Σκόπελο αλλά και Αλόνισο.

Jim Bad, Γρηγόρης Μόργαν έκλεψε την παράσταση στην ανάρτηση της Ευρυδίκης Βαλαβάνη. Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μοιράστηκε με τους ακολουθήσεις μια προσωπική στιγμή από την καθημερινότητά της, δημοσιεύοντας ένα βίντεο από την προπόνησή της. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια που ζει μια ιδιαίτερη όμορφη περίοδο μετά τη δημιουργία της οικογένειάς της, έδειξε πως προσπαθεί να διατηρεί ισορροπίες ανάμεσα στις νέες της υποχρεώσεις και το χρόνο που αφαιρώνει στον εαυτό της. Μέσα από την ανάρτησή της έκανε μια τρυφερή αναφορά στο σύζυγό της Γρηγόρη Μόργαν, υπογραμμίζοντας πόσο σημαντική είναι η παρουσία και η στήριξη, η δική του στήριξη στην καθημερινότητά της. Μια πολύ όμορφη φωτογραφία. Η ίδια άφησε να φανεί πως απολαμβάνει να μοιράζεται μαζί του ακόμη και τις πιο

0: πολλές στιγμές της ημέρας. Η καθημερινότητα τρέχει, αλλά προσπαθώ να βρίσκω λίγο χρόνο και για μένα. Η γυμναστική δεν είναι πάντα εύκολη, αλλά με το καλύτερο gym buddy δίπλα μου όλα γίνονται πιο όμορφα, μας έγραψε. Ο Γρηγόρης Μόργαν ανταποκρίθηκε στη δημοσίευση με ένα λιτό αλλά γεμάτο νόημα όλια, δείχνοντας δημόσια την αγάπη του προς τη σύζυγός του. Το ζευγάρι συνεχίζει να απολαμβάνει την πραγματικότητα της ζωής του, έχοντας ως προτεραιότητα την οικογένειά του και τις όμορφες στιγμές που μοιράζεται. Μα είναι σημαντικό να έχουμε δίπλα μας έναν άνθρωπο να μας στηρίζει και στα εύκολα και στα δύσκολα. Πόσο σημαντικό τελικά.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Κόσμος.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένη. Πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Ματάς.
4: Όταν ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας, τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις. Πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους σανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
8: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπρέπεια και την απόδοση του οχήματος.

0: εαυτό σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά τάσας με τιμές που σας φτιάχνουν κέφι.
2: Ελαιογή, παρθένο ελαιό 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Πίλσελα, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, αυτό 2 λίτρα, 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης, στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων ή γκαλερίας Πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές ίσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
4: Φιλαδά, πόσες μέρες έμειναν για να κλείσουν τα σχολεία?
5: Τα παιδιά μετράνε μέρες. Εγώ μετράω τα περάκια και λατσμποξάκια που έχω φτιάξει όλη τη χρονιά, φίλοι.
4: Άντε, λίγο έμεινε.
5: Μερέντα 570 γραμμάρια, μόνο 3,95. Δημητριακά Nesquik 2,96. Χυμός αμύτα 1 λίτρου με τα 3 φρούτα, μόνο 1,15. Και παριζάκι μικρές φάρμες 450 γραμμάρια, μόνο 1,80.
4: Και έρχεται μαζί με αυτά.
5: Κήπη υγρό 30 μεζούρες, μόνο 6,35. Και φρέσκε έρμορο Μάντιλα, μόνο 88 λεπτά.
4: Μετράμε αντίστροφα.
5: Και κάθε μέρα στο Γκάντζα, ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σοκ.
4: Supermarket Kansas.
5: Μαζί σε κάθε σχολική χρονιά και σε κάθε καλοκαίρι.
6: Αθλητικά, στο λεπτό.
7: Σε έναν συγκλονιστικό τελικό στην Basket League, ο λαβωμένος Παναθηναϊκός έμεινε ζωντανός στη διεκδίκηση του τύπου, νικώντας τον Ολυμπιακό στη δεύτερη παράταση με 93-86, στέλνοντας τη σειρά σε Game 5. Το όνομα του Ματέο Καντσελιέρη επιστρέφει στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Με Ιταλό δημοσιογράφο να μπλέκει τους πειραιώτες ξανά με τον 24χρονο αριστεροπόδαρο εξτρέμ. Γιάννης Γιόνσον, που αποχωρεί ως ελεύθερος από την ΑΕΚ, είναι σε επαφές για τον επόμενο στάδιο στην καριέρα του, τονίζοντας πως θα ήθελε να επιστρέψει στην Άρχους αν η πρωταθλήτρια Δανίας εκφράσει ενδιαφέρον. Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ράσβαν Λουτσέσκου, ενώ περιμένει να ξεκαθαρίσει το μέλλον του στην Τούμπα, όπου μοιάζει σχεδόν σίγουρο ότι θα αποχωρήσει, βρέθηκε στο Βουκουρέστι σε εκδήλωση οπαδών της Γαλατασαράι και ευχαρίστησε τον λαό της Τουρκίας για την αγάπη που έδειξε στον πατέρα του.
8: Κόσμο στους 93.
9: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα, κάθε πρωί στις 8.

0: Και ήρθε η ώρα να δούμε τα νέα τη Showbiz. Νίνο και Ζώζεφιν έκλεψαν τις εντυπώσεις στο closing της βραδιάς, χαμόγελα, φιλιά και αγκαλιές. Ο Νίνο και η Ζώζεφιν βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο με αρμή την τελευταία βραδιά στο νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανιζόταν η τραγουδίστρια. Ο Νίνο έρθε το παρόν στο closing του σχήματος, παρακολουθώντας από κοντά την εμφάνιση της Ζώζεφιν. Ενώ κατά τη διάρκεια του προγράμματος ανέβηκε σε σκηνή ως guest, δηλαδή... Δεν τον περίμενε ένας, απλά ήταν καλεσμένος στην πρεμιέρα και βγήκε και αυτός, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαμώνες. Μεταξύ τους στη σκηνική υπήρχε χημεία και άνεση στις σκηνές στιγμές, τους έδωσαν έναν ιδιαίτερο τόνο στην βραδιά. Μετά το τέλος της εμφάνισης, οι δύο καλλιτέχνες πόζαν μαζί στα παρασκήνια και πιο χαρούμενοι από ποτέ. Παράλληλα, έχει ήδη ανακοινωθεί πως θα εμφανιστούν ξανά μαζί σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία στο City Garden στο Γάλτσι το Σάββατο 27 Ιουνίου, μια βραδιά που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από το κοινό.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
2: www.cosmosradio.gr
1: και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: cosmosnews.gr για να ακούσετε τη μουσική μας, cosmosradio.gr, και για να ακούσετε τη δική μας ξένη μουσική μπορείτε να μπείτε στο cosmosradio.eu.
1: Κόσμος του 93.

0: ξέρω.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.
2: Κόσμος 93 και πάμε να δώσουμε τα χαιρετίσματά μας σε εσάς τους ακροατές μας, στους φίλους μας εδώ στην πόλη μας στις Σέρες, την Δήμητρα, την κυρία Μαρία, τον κύριο Άγγελο και τον κύριο Βασίλη, την φίλη μας την Τόνια, την φίλη μας την Εύη και την Ευπραξία, την αγαπημένη μου φιλική αδερφή Δέσποινα και τα χαιρετίσματά μας και στο ποντισμένο, στον φίλο μας τον Σπύρο.

Η εξέλιξη δεν μπορεί να είναι ποτέ προς το κακό. Μπορεί να υπάρχουν σκοτεινές περίοδοι, μπορεί να υπάρχουν απώλειες για να γεννηθεί κάτι καινούριο. Έτσι. Ίσως να είμαστε η γενιά, ίσως και όχι, θα δείξει, που θα πρέπει να οδηγήσει τον κόσμο και τον άνθρωπο σε κάτι διαφορετικό.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 9.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχολάει το ριγανόψο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασλιμιρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Aromatics 50 μεζούρες 3 και 69 και έξτρα 4 πόντι. Παραδοσιακό τυρί Βαλμά το κιλό 8,99. Παγωτό Βιολέτα 2 λίτρα 3,99 και έξτρα 4 πόντι. Σπαγκέτι Αβές νούμερο 6 νούμερο 10 500 γραμμάρια 68 λεπτά και έξτρα 4 πόντι. CRM Μαριάδνη. Για αγορές που συμφέρουν.
4: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μπαίνει, μόνο βρω και τη λύση.
5: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
4: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβριο για σχολικά.
6: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα Skill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται. Υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
7: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγιδές. Οι άνεμοι στα δυτικά δυτική και στα ανατολικά βόρεια 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως Συμποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος, 27 Λίμνος, Νάξος, Πάρος, Ύφνος, 28 Κος, 29 Ηράκλειος, Πρέβεζα, Ρέθυμνο, 30 Άρτα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Σπάρτη, Τρίκαλα, Χανιά, 31 Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά, 32 Σάμος, 33 Αθήνα.
8: Την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

Σήμερα θα σας πω γενικά για το καλοκαίρι τι μπορούμε να κάνουμε. Το καλοκαίρι προφέρεται για εξορμήσεις στη φύση και χαλάρωση. Οι κορυφές στο Στηρό περιλαμβάνουν κολύμπι σε κοντινές παραλίες, αποκυπματινές βόλτες και αναψυχή σε θερινά σινεμά, κατασκήνωση κάτω από τα αστέρια, δοκιμή νέων θαλάσσιων σπορ, καθώς και αποδράσεις σε κοντινά νησιά ή ορεινά χωριά. Δραστηριότητες για το καλοκαίρι. Εξορμήσεις στη φύση. Οργανώστε κάμπινγκ σε κοντινές παραλίες. Η δάση είναι ο ιδανικός τρόπος για να έρθετε σε επαφή με το περιβάλλον και να απολαύσετε το έναστρο ουρανό. Παραλία και θαλάσσια σπόρο. Επισκεφτείτε κοντινές ακρογελιές για κολύμπι, ηλιοθεραπεία ή παιχνίδια όπως ρακέτες και μπιβόλεϊ. Δοκιμάστε δραστηριότητες όπως το SUP, windsurfing ή ιστιοπλοεία. Πολιτισμός και διασκέδαση. Απολαύστε ταινίες σε θερινά σινεμά και δροσερά παγωτά και παρακολουθήστε υπαίθριες συναυλίες ή φεστιβάλ που διοργανώνω.

0: Ναι, τους καλοκαιρινούς μήνες. Και συνεχίζουμε με τη χαλάρωση και την ευεξία. Ελευθερώστε και αφιερώστε χρόνο για διάβασμα στην παραλία ή στο μπαλκόνι. Πάρτε φωτογραφία από τοπικά τοπία και οργανώστε βραδινές βόλτες με τα πόδια ή με το ποδήλατο. Ταξίδια και εκδρομές. Οργανώστε μονοήμερες αποδράσεις σε κοντινά χωριά ή επισκεφτείτε κάποιο από τα πολλά ελληνικά νησιά για να δοκιμάσετε τέτοιες γεύσεις, αλλά και σε παραδοσιακές ταβέρνες. Εκμεταλλευτείτε εννοείται τη θερινή περίοδο για να δοκιμάσετε νέα χόμπι όπως η φωτογραφία, η ζωγραφική ή η εκμάθηση ενός νέου αθλήματος.
1: Κόσμος του 93.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ.
2: Ράδιο Κόσμος στους 93, Πέμπτη σήμερα, 11 Ιουνίου. Και κάποιοι από εμάς θα βγούμε μια όμορφη βόλτα εδώ στην πόλη μας ή και κάπου σε διπλανό χωριό. Όμως κάποιοι θα μείνουμε στο σπίτι, γι' αυτό και πάμε να δούμε τι μπορούμε να δούμε στην τηλεόρασή μας για εμάς που θα μείνουμε μέσα. Ερτρία στις 2:30 το μεσημέρι έκλεψα τη γυναίκα μου. Πάει στις 6:20 οι κυρίες της αυλής. Ερτένα στις 8:15 τρεις κούκλες και εγώ. Όπεν στις 9:10 Space Cowboys. Σκάι στις 10:20 ο κυνηγός, η μάχη του χειμώνα. Αντένα στις 10 η ώρα ο Μπλοφατζής. Και αντένα στις 12:15 το χαλάσαμε, the break up.

0: Γιάννη.
1: Καλημέρα, Θανάση.
0: Καλημέρα, κυρία Κατερίνα.
2: Καλημέρα, Μαράκη.
3: Καλημέρα, Θανάση.
2: Τι θα έλεγες να πηγαίναμε μαζί για μία βόλτα?
3: Βόλτα.
2: Βόλτα. Η άνηση μια συνήθως σύντομης απόστασης με τα πόδια ή με μετρικό μέσο. Με ή χωρίς συγκεκριμένο προορισμό.
3: Αχ, ναι, ναι, χωρίς συγκεκριμένο προορισμό.
2: Αλλιώς, κρύπατος. Βόλτα. Σύντομη απόσταση με τα πόδια. Ή με μεταφορικό μέσο.

Ραδιοκόσμος του 93 και πάμε να δούμε και τις παγκόσμιες τρέχουσες καιρικές συνθήκες για Ευρώπη. Αθήνα 25, Άμστερνταμ 13, Βαρσοβία 15, Βερολίνο 14, Βιέννη 13, Βουδαπέστη 19, Βουκουρέστη 21 βαθμούς, Δουβλίνο 13, Ελσίνκι 13, Κίεβο 18, Κοπενχάγη 16, Λισαβόνα 21 βαθμούς, Λονδίνο 12, Μαδρίτη 27, Μίσκ 17, Όσλο 11, Πάρις 14, Πράγα 12, Ρώμη 24 και στη Στοκχόλμη 15.

Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από τες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημήτρου στα φιλολογικά, η Βίκυ Εμμανουηλίου μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
4: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
3: Με τους Ασημίνα Ναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 12 και 13 Ιουνίου ΣΕΡΣ. Ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΠΑΕ Πανεπιστημίου Πολυσερών.
5: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
6: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
7: Κάθε Δευτέρα Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
8: Πώς ήθελε.

0: μάτια σου.
1: Πόση απόλαυση να χωρέσει σε μερικούς κόκκους καφέ. Πόση γεύση να χωρέσει σε ένα εκλεκτό πιάτο. Όση μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen.
0: Ζήσε τη στιγμή.
2: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
2: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
3: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο στήματα.
2: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 2310-58300 και 2312-10-240.
4: Ακούτε την εκπομπή Ξυπνητήρι στις 8 με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

0: χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Ραδιοκόσμος στους 93 και πάμε να δούμε και το καιρό στην Ελλάδα μας γενικότερα. Ρεστιάδα 20, Αλεξανδρούπολη 21 βαθμούς, Καβάλα και Θεσσαλονίκη 23, Σέρες 21 βαθμό, Κοζάνη 18, Ιωάννινα 16, Άρτα 22, Κεφαλονιά, Πάτρα, Λαμία επίσης 22, 21 βαθμό στον Πύργο, Καλαμάτα 22, Τρίπολη 18, Κορίνθος 23, Αθήνα 26, Χαλκή 14, Σύρος 25 και Σαντορίνη, Μήλος 24, Νάξος 23, Χάνια 25, Ηράκλειο 24, Κάρπαθος 24, Ρόδος, Κος, Σάμος 25 βαθμούς, Χίος και Μυτιλήνη 23 και στη Λίμνο 22.

0: Να υπενθυμίσουμε και για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας στείλετε email στο 93fmstudio@gmail.com. Μπορείτε να διαβάσετε και να δείτε τα νέα της ημέρας στο site μας cosmosnews.gr και στο cosmosradio.gr. Ακούτε ράδιο Κόσμος τους 93.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο ράδιο Κόσμος.

0: Ραδιοκόσμος του Συνετρίς και ακούσα την εκπομπή Ξύπνητρη στις 8 παρέα με την Νικολίνα. Στη συνέχεια ακολουθεί ο Βασίλης Πανουδάκης. Από μένα εύχομαι καλή συνέχεια σε όλους και εύχομαι να είσαστε πάντοτε καλά. Καλή συνέχεια και γεια σας.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε ράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
1: Εξαιρετικές προσφορές υγιούς για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Υιούς. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακά τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσε Λάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Πότζ All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρη ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
6: Ποιο παιδί ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
7: Εγώ.
6: Πες μας, Αλέξανδρε.
8: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
6: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
8: Στο Νέο Σούλη, κυρία, στην πλατεία του χωριού.
6: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
9: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
10: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
11: Σε προεκλογικούς ρυθμούς έθεσε τη νέα δημοπτία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Στο 5,2% το Μάιο ο πληθωρισμός. Καλπάζουν καύσιμα και στέγαση, αλλά και οι τιμές βασικών τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης. Την απελευθέρωση μέσω των στενών του ορμού Ζόγκου πετρελαίου ίσου με 100 εκατομμύρια βαρέλια, τα οποία διακινήθηκαν κατόπιν μυστικής αποστολής του Αμερικανικού στρατού και ακολούθως διοχετεύθηκαν στην αγορά, ανακοίνωσε ο Τραμπ. Τουρκία και Σαουδική Αραβία υπέγραψαν συμφωνία ορόσημο για νέα σιδηροδρομικά μη, η οποία θα συνδέει τις δύο χώρες μέσω Συρίας και Ιορδανίας. Το έργο στοχεύει σε μελλοντική επέκταση μέχρι το Ομάν, ώστε να αποτελέσει χερσαία εμπορική διαδρομή που θα παρακάμπτει το στενό του Ορμούζ, προκαλώντας ένα στρατηγικό οικονομικό πλήγμα στο Τελαβίβ. Οι παραδοσιακές χρηματοπιστωτικές εταιρείες εντάσσουν ταχύτατα τα κρυπτονομίσματα στα χαρτοφυλάκια τους, ανοίγοντας ένα νέο κύκλο ανάπτυξης για την παγκόσμια αγορά.
12: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
13: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά δυτική και στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος, 27 Λίμνος, Νάξος, Πάρος, Σύφνος, 28.

0: 18 Κος, 29 Ηράκλειο Θάσος Πρέβεζα Ρέθινο, 30 Άρτα Καλαμάτα Κέρκυρα Σπάρτη Τρίκαλα Χανιά, 31 Αλεξανδρούπολη Γιαννίτσα, 32 Σάμος, 33 Αθήνα.
1: Κόσμος στους 93.
2: Πριν να ξεκινήσουμε την εκπομπή, να ρωτήσουμε το Τζιμάκο, το σεξ τελικά βοηθάει στο να ακούμε καλύτερα, στο να νιώθουμε καλύτερα μια εκπομπή?
3: Ναι, πιστεύω το σεξ είναι η κινητήρους, δεν θα το έλεγα δύναμη, θα το έλεγα force without the blends, μπαίνει σε τέτοια θέματα. Έχουν ανεμπήχανε τόσο και μόνο, πότε δεν συμμήχανε υπέρμες παιδί. Κάναμε προσπάθεια να βρίσκουμε τον πόχο, αν φύγανε πίσω δε, αλλά κάναμε λεπέθη,
2: καταλάβαμε απόλυτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Σας καλωσορίζω και σήμερα στην παρέα. Σήμερα ελπίζω να έχουμε πολύ ωραία μουσική, λιγότερα λόγια, και σας στέλνω την αγάπη μου από όπου και αν βρίσκομαι κι εγώ, όπου και αν βρίσκεστε κι εσείς, για να περάσουμε μια όμορφη Πέμπτη. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Είναι 11 Ιουνίου, σε λίγο θα δούμε το ιστορικό της ημέρας με τα γεγονότα που καταγράφηκαν στο παρελθόν και τα συναντάμε μέχρι και σήμερα.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: στα γεγονότα λοιπόν, σας καλωσορίζω και πάλι και καλημέρα. Κοντά μας έχουμε και σήμερα την Ατλαντική Ένωση. Στα γεγονότα της ημέρας, χρόνια πολλά με στον Βαρθολομαίο, τον Βαρνάβα και τον Ναθαναήλ. Είναι η Διεθνής ημέρα για τη μη αλκοολική υπατήτηδα και η Διεθνής ημέρα παιχνιδιού. Οπότε παίρνουμε το αυτοκινητάκι μας και τα στρατιωτάκια μας, τα θυμόμαστε μαζί και με αυτά όσοι τουλάχιστον τα έχουμε ακόμη. Σαν σήμερα οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι και γι' αυτό το Αγρίνιο γιορτάζει την απελευθέρωση του. Τα καταστήματα και αγορά είναι κλειστά, πολλές και διάφορες εκδηλώσεις, χρόνια πολλά στο Αγρίνιο. Σαν σήμερα το 1965 δημοσιοποιείται σε φίδες η υποτιθέμενη κομμουνιστική δολοφονία στις στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Και επίσης το 1980 η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά στη τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στην Νάπολη της Ιταλίας και χάνει από την Ολλανδία με 1-0. Σαν σήμερα ο Ιταλός Αντώνιο Μέουτσι αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο ως ο εφευρέτης του τηλεφώνου, θέτοντας τέλος σε μία διαμάχη ετών με τον Αλεξάνδερ Γκράχαμ Μπέλ το 2002. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1910 ο Ζακ Ιβ Κουστό, ο Γάλλος ωκεανογράφος που μας ταξίδεψε με το σκάφος του και είδαμε θάλασσες και ανακαλύψαμε πράγματα που δεν θα τα είχαμε ξαναδεί. Σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Μιχάλης ο Κακογιάννης, ο Κύπριος σκηνοθέτης που έγραψε τη Στέλλα, το Ζορμπά, το Κυριακάτικο Ξύπνημα και άλλες πολύ ωραίες ταινίες. Και σαν σήμερα το 1959 γεννήθηκε και ο Dr. House, ο Hugh Laurie, ο Άγγλος ηθοποιός. Έφυγε σαν σήμερα ο Ανδρέας Μιαούλης το 1835, ο Ξενοφών Ζολώτας ο Έλληνας οικονομολόγος, αλλά και ο Ορνέτ Κόλμαν ο Αμερικανός σαξονίστας, πρωτεργάτης της Φριτζάζ.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

0: Ένας ιστορικός κινηματογράφος πολύ αγαπημένος στο κέντρο της Αθήνας μεταφέρεται πλέον σε εισαγωγικά και γίνεται από κινηματογράφος ένα μεγάλο θέατρο, το Athens Broadway. Ο ιστορικός κινηματογράφος Broadway της Πατησίων επιστρέφει σε μια νέα εποχή, ο σύγχρονος θεατρικός χώρος, και είναι το Athens Broadway. Αποκτά νέα ζωή γιατί οι θεατρικές επιχειρήσεις Στάγαρη έκαναν μια εκτεταμένη ανακαίνιση και τεχνολογική αναβάθμιση και το συγκρότημα που βρίσκεται μέσα στη Στοαλάλη, από εκεί όσοι έμπαιναν έβλεπαν το κινηματογράφο και τις ταινίες του, από το 1970 ένα ειδικό κτίριο θεαμάτων είχε δύο θεατρικές κινηματογραφικές σκηνές, το χειμερινό κινηματογράφο και το θερινό στην Ταράτσα. Πλέον γίνεται θέατρο Athens Broadway και για σας που τον θυμόσαστε, στην Αθήνα τουλάχιστον θα τον βρείτε πλέον ανανεωμένο ως ένα χώρο για θεατρικές παραστάσεις.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Ρόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψος σανίδες, πλακάκια, δόπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για σας.

0: 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου παιδιά,
1: επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
2: Στα ελληνικά μάρκετ ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 5.
3: Πιστία και την απόδοση του ατός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
5: Σε έναν συγκλονιστικό τελικό στην Basket League, ο λαβωμένος Παναθηναϊκός έμεινε ζωντανός στη διεκδίκηση του τίτλου, νικώντας τον Ολυμπιακό στη δεύτερη παράταση με 93-86, στέλνοντας τη σειρά σε Game 5. Το όνομα του Ματέο Καντσελιέρη επιστρέφει στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, με Ιταλό δημοσιογράφο να μπλέκει τους πειραιώτες ανά με τον 24χρονο αριστεροπόδαρο εξτρέμ. Ο Γιένς Γιόνσον, που αποχωρεί ως ελεύθερος από την ΑΕΚ, είναι σε επαφές για τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του, τονίζοντας πως θα ήθελε να επιστρέψει στην Άρχους αν η πρωταθλήτρια Δανίας εκφράσει ενδιαφέρον. Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ράσβαν Λουτσέσκου, ενώ περιμένει να ξεκαθαρίσει το μέλλον του στην Τούμπα, όπου μοιάζει σχεδόν σίγουρο ότι θα αποχωρήσει, βρέθηκε στο Βουκουρέστι σε εκδήλωση οπαδών της Γαλατά Σαράι και ευχαρίστησε τον λαό της Τουρκίας για την αγάπη που έδειξε στον πατέρα του.
6: Κόσμος στους 93.

0: Καλημέρα σε όλους σας και καλή Πέμπτη. Έχουμε εσύ τι περιμένεις μια ασφαλιστική εταιρεία. Περιμένεις να είναι πάντα δίπλα σου, να είναι αξιόπιστη, να σε καλύπτει σε ό,τι και αν γίνει και να έχει και καλές τιμές. Οπότε σου προτείνω να ασφαλίσεις το αυτοκίνητό σου όπως και εγώ και την περιουσία σου στην Ατλαντική Ένωση, που είναι η νούμερο 1 ασφαλιστική εταιρεία σε φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε όλη την Ελλάδα εδώ και 10 χρόνια στις ασφαλίσεις γενικών και ζωής. Είναι ελληνική ασφαλιστική εταιρεία και αυτό λέει πολλά, με πολλά χρόνια παρουσία, με ανταγωνιστικές τιμές, ισχυρή οικονομική δύναμη, διεθνή τεχνογνωσία και προσωπική εξυπηρέτηση που όλους μας αξίζει σε κάθε στιγμή. Μίλησε και εσύ με τους συνεργάτες της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου όπου και αν βρίσκεσαι και σίγουρα θα είσαι ωφελημένος.
1: Κόσμος του 93.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ.
2: Για όσους αγαπάμε, για όσους να πω και πάλι αγαπάμε τον αθλητισμό, ποδόσφαιρο κλπ. Είχε κάνει μια δήλωση και έκανε μια δήλωση ο Ράφα Μπενίτεθ και μίλησε σε ισπανικό podcast που αναφέρθηκε στη θητεία του στον Παναθηναϊκό. Και εδώ και περίπου ένα μήνα αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, από περίπου 6 μήνες θητείας του. Ο τεχνικός μίλησε για τη θητεία του στον Παναθηναϊκό και είπε ότι ήταν περίεργη. Τον Οκτώβριο, λέει, τρεις προπονητές είχαν ήδη εργαστεί εδώ. Εγώ ήμουν τέταρτος και μου ζήτησαν να τερματίσουμε τέταρτη. Μου είπαν μάλιστα να ξεχάσουμε την Europa League. Στο τέλος τερματίσαμε τέταρτη. Κάναμε την καλύτερη πορεία στο Europa League εδώ και 16 χρόνια. Φτάσαμε στα ημιτελικά. Αλλά φαίνεται ότι δεν τους άρεσε τελικά που τερματίσαμε τέταρτη, όσο και αν προσπάθησα. Και γι' αυτό το λόγο με έδιωξαν. Φύγαμε ικανοποιημένοι αλλά και λυπηνοί, λέει, επειδή είδαμε ότι ήταν ένα project που μπορούσε να φτάσει ψηλά. Αυτό δήλωσε ο Μπενίτεθ. Κάποιοι πρόφτασαν να πούν για στημένο πρωτάθλημα, αλλά ο άνθρωπος το είπε με άλλο τρόπο, ότι ο στόχος ήταν αυτός. Γι' αυτό πολλές φορές όταν ακούμε πράγματα ή όταν λέγονται πράγματα και βιαζόμαστε να κρίνουμε, ή κάποιοι είτε ως δημογράφοι, ως δημοσιολόγοι, ως δημοσιογράφοι του τύπου, του έντυπου, γράφουν πράγματα ή λένε πράγματα τα οποία μπορεί να ερμηνευτεί με πολύ διαφορετικό τρόπο, όπως και στην καθημερινότητά μας. Είναι καλό λοιπόν όταν ακούμε φήμες για κάποιους ανθρώπους, όταν ακούμε φήμες για ανθρώπους που δεν έχουμε γνωρίσει, να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Επιφυλακτικοί γιατί αυτοί που τους γνώρισαν ίσως να μην τους φέρθηκαν καλά, ίσως και εκείνοι να μην φέρθηκαν καλά σε αυτούς, για πολλούς και διάφορους λόγους. Όλοι έχουμε τις αδυναμίες μας και τις δύσκολες στιγμές μας. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μπορούμε έτσι εύκολα και χωρίς καθόλου τύψεις να κατακρίνουμε οποιονδήποτε και να τον κατηγορούμε ανά πάσα στιγμή.

Καλημέρα και πάλι. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί παίρνουμε τα αεροπλάνα για κάποιες μετακινήσεις, κυρίως άμα βρούμε κάποιες προσφορές και μας συμφέρει. 17 χρόνια λοιπόν πετούσε ένας πιλότος της Air Canada και εκτελούσε πτήσεις με επιβατικά αεροσκάφη μάλιστα και χωρίς άδεια. Τώρα πώς αποκαλύφθηκε αυτό? Ο πρώην αυτός πιλότος που αντιμετωπίζει ποινικές κατηγορίες για το γεγονός ότι μετέφερε 10.000 επιβάτες για 17 χρόνια με ψεύτικη άδεια πιλότου, συνελήφθη τώρα πριν λίγες μέρες, την 1η Ιουνίου, αφού σύμφωνα με τους ερευνητές υπηρέτησε ως κυβερνήτης μάλιστα σε περισσότερες από 900 εγχώριες πτήσεις του Καναδά αλλά και διεθνείς, χωρίς ποτέ να αποκτήσει άλλη άδεια ή να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες εξετάσεις. Η έρευνα αυτή και οι λεπτομέρειες που την περιβάλλουν μοιάζουν σαν σενάριο ταινίας, δήλωσε ο αναπληρωτής διοικητής αστυνομίας εκεί σε συνέντευξη τύπου που έδωσε στο Οντάριο. Υπάρχουν πλέον άλλες απαιτήσεις και πιστοποιήσεις και ο κατηγορούμενος παραπλάνησε τον εργοδότη του τότε αλλά και στις ρυθμιστικές αρχές σχετικά με τα προσόντα του, δήλωσε. Πάντως το σίγουρο είναι ότι ο πιλότος αυτός, όσο και αν τιμωρηθεί, που αντιμετωπίζει 7 κατηγορίες, δεν έχει προκαλέσει ποτέ κάποιο ατύχημα και όλες οι απογειώσεις και προσγειώσεις του ήταν ιδιαίτερα ευχάριστες και σε πολλές από αυτές απόλαυσε το χειροκρότημα των επιβενόντων στα αεροσκάφη τα οποία οδηγούσε, τα οποία

0: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσε Λάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Πότς All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγιεινής Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
5: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Φιλενάδα, πόσες μέρες έμειναν για να κλείσουν τα σχολεία?
7: Τα παιδιά μετράνε μέρες. Εγώ μετράω τα περάκια και λαντσμποξάκια που έχω φτιάξει όλη τη χρονιά, φίλοι.
6: Άντε, λίγο έμεινε.
7: Μερέντα 570 γραμμάρια μόνο 3,95. Δημητριακά Nesquik 2,96. Χυμός αμύτα 1 λίτρου με τα 3 φρούτα μόνο 1,15. Και παριζάκι μικρές φάρμες 450 γραμμάρια μόνο 1,80.
6: Και τι έρχεται μαζί μας?
7: Σκύπι υγρό, άντα με γουρέσμα 6,35. Και φρέσκε μορομάντιλα μόνο 88 λεπτά.
6: Μετράμε αντίστροφα.
7: Και κάθε μέρα στο Γκάντζα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σοκ.
6: Super Cat Kansas.
7: Μαζί σε κάθε σχολική χρονιά και σε κάθε καλοκαίρι.
8: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά δυτική και στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 26 Μύκονος, 27 Λίμνος, Νάξος, Πάρος, Σύφνος, 28 Κος, 29 Ηράκλειο, Θάσος, Πρέβεζα, Ρέθυμνο, 30 Άρτα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Σπάρτη, Τρίκα, Λαχανιά, 31 Αλεξανδρούπολη, Γιάννητσα, 32 Σάμος, 33 Αθήνα.
9: Κόσμος στους 93.

0: Λοιπόν, για να πάμε στην ελληνική τώρα στατιστική αρχή, γιατί ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, μας λέει η Ελστάτ, κατέγραψε αρκετή επιτάχυνση, με τον ετήσιο δίκτυο τιμών καταναλωτή να διαμορφώνεται στο 5,2 από 2,5 που ήταν ο αντίστοιχος μήνας. Και όλα αυτά γιατί οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στα τρόφιμα, την ενέργεια και τις μεταφορές. Ειδικά η τιμή του μοσχαριού αυξήθηκε κατά 17,6, του αρνιού κατά 16,2, των πηγιών κατά 12,6, ενώ η μαργαρίνη κατά 10,6. Στην ενέργεια το φυσικό αέριο κατέγραψε αύξηση 21%, φυσικά το πετρέλαιο θέρμανσης μετά από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή 53,2%, με αποτέλεσμα η βενζίνη να πωλείται κατά 20% ακριβότερα και το πετρέλαιο κίνησης ακριβότερα κατά 24,4%. Οπότε όλα αυτά τα στοιχεία ανέβασαν τον πληθωρισμό. Επίσης τα ενίκια και τα ασφάλιστρα υγείας με ανατιμήσεις περίπου στο 7% και το κόστος στέγασης. Σύμφωνα με την Ελστάτ, η αύξηση του γενικού δείκτη προήλθε κυρίως από την ομάδα διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, όπου έγιναν οι περισσότερες αυξήσεις σε κρέατα, γαλακτοκομικά, ρούτα, λαχανικά, καφέ και αρτοσκευάσματα. Επίσης, η δεύτερη ομάδα είναι η στέγαση στα ενίκια, η συντήρηση των κατοικιών και το ενεργειακό κόστος, και ακολουθούν οι μεταφορές.
1: Κόμμα στους 93.

Λοιπόν, έφτασε η ώρα να πάμε για λίγο στον Υπουργό, στον κύριο Χατζηδάκη, γιατί μίλησε για κάποιες παρεμβάσεις για την Αθήνα και είπε ότι θα είναι τρεις αυτές οι παρεμβάσεις. Τις ανέγγειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, μιας και απάντησε στο αίσιο συνέντευξης στο ραδιόφωνο του Sky. Πρόκειται για την παράκαψη του Κηφισού, τη διαχείριση της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο δικό άξονα, την υπόγεια σύνδεση της λεωφόρου Κατεχάκη με τη Βουλιαγμένης. Και αυτές οι πρωτοβουλίες δεν βρίσκονται απλά, όπως είπε, στο επίπεδο της θέσης ιδεών. Έχουν τεχνική περιπλοκότητα και απαιτείται προεργασία. Πιστεύω δεν θα αργήσει, είπε ο Κωστής ο Χατζηδάκης. Ανέφερε παράλληλα ότι είναι σε εξέλιξη συζητήσεις του ΔΔΕ με τα συναρμόδια Υπουργεία για τα έργα που σχετίζονται με τα υπόγεια δίκτυα και τη σχετική ενόχληση των κατοίκων. Και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είπε για τις εξελίξεις ότι θα υπάρχουν μέσα στον Ιούλιο στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική και όπου υπάρχει πρόβλημα. Είπε ότι αισθάνεται υπερήφανος για τη φοροδιαφυγή, ότι πλέον δεν υπάρχει. Για τις ανακοινώσεις το Σεπτέμβριο της Διεθνής Εκθέσεως είπε ότι θα υπάρξουν και άλλες ανακοινώσεις για μείωση φόρων και στήριξη των ευάλωτων οικοκυριών. Και για τη γραφειοκρατία, ότι η πρόοδος που έχει συντελεστεί με το gov.gr είναι τεράστια. Και με κάποια άλλα νούμερα, το 1055, το 1566 το Υπουργείο Υγείας κλπ.

0: πάμε τώρα σε μια απέναντι οχθή. Εκεί οι υπάλληλοι και εργαζόμενοι του ΕΦΚΑ λένε ότι ετοιμάζονται για μια πανελλήνια απεργίας 17 μηνός, με κύριο αίτημά τους να υπάρχουν περισσότεροι υπάλληλοι για να κινείται καλύτερα ο σύστημα στον ΕΦΚΑ και όχι μόνο. Επίσης ζητούν την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Και πάλι σήμερα να πούμε χρόνια πολλά στο Αγρίνιο που έχει την επέτειο της απελευθέρωσής του και να στείλουμε πολλά χαιρετίσματα σε όσους μας ακούτε διαδικτυακά σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Καλή σας μέρα και καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11:30.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά. Η διέταξη 11:30 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Στα καταστήματα Ariadne, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Μπύρα Fix κουτί 8 μάχια 330 ml, 6 συνδυοδόρο, 5,95 και έξτρα 4 πόντι. Αλεύρι γεία για όλες τις χρήσεις 5 κιλά, 3,60 και έξτρα 4 πόντι. Αραβοσιτέλο επιλεγήμου 5 λίτρα 10,99 και έξτρα 4 πόντι. Κρέμο ντουζ με αντλία Harlem, 1000 ml, 2,49 και έξτρα 4 πόντι.

0: Μαριάδη. Σίαρε Μαριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά. King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
1: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
0: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
1: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brand των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
0: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
2: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα E-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
1: Κόσμος στους 93.

Λοιπόν, για να πω στον αγαπημένο μας σινεμά τώρα, γιατί έχουμε νέες ταινίες οι οποίες αρχίζουν να προβάλλονται και υπάρχει μια ιδιαίτερα πλούσια

0: κινηματογραφική εβδομάδα από σήμερα, συνδυάζοντας πολύ αναμενόμενες νέες κυκλοφορίες, φεστιβαλικές παρουσίες και πολλά διαχρονικά αριστουργήματα που επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ημέρα αποκάλυψης του Στίβεν Σπίλμπεργκ, η πολύ αναμενόμενη επιστροφή του σπουδαίου δημιουργού στη μεγάλη οθόνη, με πρωταγωνιστές την Λι Μπλαντ και τον Τζος Οκόνορ. Το ενδιαφέρον επίσης στρέφεται στο The Stranger του Φρανσουά Οζόν, ο οποίος μεταφέρει κινηματογραφικά τον εμβληματικό ξένο του Αλμπέρ Καμί σε μία από τις πιο πολύ συζητημένες συμμετοχές του πρόσφατου φεστιβάλ στη Βενετία. Και από το ίδιο φεστιβαλικό περιβάλλον έρχεται και το Ιερό Αγόρι του Πάολο Στριπόλη. Η εβδομάδα περιλαμβάνει επίσης τέσσερις σπουδαίες επανεκδόσεις που αποτελούν ξεχωριστό γεγονός για όσους αγαπάμε το σινεμά. Είναι οι άλλοι του Αλεξάνδρου Αμπενάμπαρ που επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη. Επίσης το αξεπέραστο SOS Πεντάγωνο Καλή Μόσχα του Στάνλι Κιούμπρικ επανέρχεται πιο επίκαιρο από ποτέ, ενώ το εμβληματικό blow-up του Μικελάντζελο Αντωνιόνι, ένα από τα πιο καθοριστικά φιλμ της δεκαετίας του 60, προβάλλεται σε αποκατεστημένη κόπια πλέον. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα που έρχεται καταλαμβάνει και το Σεξ, Ψέματα και Βιντεοτενίες του Στίβεν Σόντεμπεργκ, η ταινία που κατέκτησε το Χρυσό Φοίνικα στις Κάνες το 1989 και άλλαξε το τοπίο του Αμερικανικού Ανεξάρτητου Κινηματογράφου. Οπότε έχουμε να δούμε, και μην ξεχνάτε, τους θερινούς κινηματογράφους οι οποίοι εμφανίζουν πάρα πολλές από αυτές τις αγαπημένες ταινίες και είμαι σίγουρος ότι θα τους θυμίσουμε όλοι ιδιαίτερα.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

επειδή το Σαββατοκύριακο μας πέρασε και φτάσαμε στην Πέμπτη, είχαμε πολλές πυρκαγιές και χθες υπήρχε και πυρκαγιά στο φαναράκι της Λίμνου και σε άλλα νησιά. Θα πρέπει όλοι να έχουμε τα μάτια με τα αυτιά μας ανοιχτά, να περιμένουμε μόνο από την πυροσβεστική, αν δούμε τι παράξενες κινήσεις. Αν κάποιοι άνθρωποι που ασχολείστε με μελίσια δεν γνωρίζετε καλά τη δουλειά, ρωτήστε αυτούς που το κάνουν πολλά χρόνια πώς να προστατευτείτε κι εσείς και τα μελίσια σας και το περιβάλλον γύρω. Κάποιοι που κάνετε κάποιες εργασίες με τροχούς και άλλα, προσέχετε τις σπίθες. Είναι πολύ εύκολο το καλοκαίρι να πάρει φωτιά ένα μέρος, κυρίως αν υπάρχει χόρτο κοντά, πεύκο βελόνες κλπ. Οπότε ας προσέχουμε όλοι μας να μην κάψουμε τόσα δάση όσα καίγονται κάθε χρόνο και επιτέλους να ζήσουμε μια χρονιά χωρίς φωτιές. Φυσικά υπάρχουν και οι εμπριστές. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει όλοι να συστήνουμε ο ένας τον άλλο τη σοχή μας. Είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι καλά στα μυαλά τους ή πληρώνουν να βάλουν κάποιες φωτιές. Και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε και τεράστιες πυρκαγιές σε πολλά σημεία. Ας έχουμε λοιπόν την λογική και το μυαλό να

0: φροντίζουμε όλοι μας για το περιβάλλον και να προσέχουμε. Τώρα, όσο για τους μεγιστάνες, με τα ιδιωτικά τους τζετ και τα αεροπλάνα, τι να πω, γιατί κάποιος μου έλεγε κάποτε από το αεροπλάνο πετάνε ένα τσιγάρο ή ένα στουπί και παίρνει φωτιά ένα δάσος. Δεν ξέρω αν έχουμε σε αυτό το θέμα, αλλά η Greenpeace υπολόγισε το κλιματικό χρέος των υπερπλουσίων που πετούν με τζετ και είπε ότι κάθε χρόνο οι άνθρωποι αυτοί προκαλούν ζημιές στο περιβάλλον αξίας περίπου 865 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι υπερπλούσιοι που ταξιδεύουν με τα ιδιωτικά τους τζετ και γιότ και θαυμάζονται για το πολυτελές lifestyle τους από όλους μας, συγκαταλέγονται, λέει η Greenpeace, ένα από τους σημαντικότερους παράγοντες που συμβάλλουν στην κλιματική κρίση που επιβαρύνει τον πλανήτη μας. Αυτή είναι νέα έρευνα. Η νέα έρευνα δόθηκε από την Greenpeace, τα υπολόγισε όλα και έδωσε και τη σχετική ανακοίνωση με όλα τα οικονομικά συστήματα και μάλιστα την παρουσίασε και σε πολλούς και μεγάλους δημοσιογραφικούς ομίλους. Γράφει με λεπτομέρεια τι ακριβώς γίνεται, τι γίνεται με όλους αυτούς τους επενδυτές και τι κάνουν στο περιβάλλον οι εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα και όχι μόνο.
1: Κόσμος τους 93.

0: ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σε ρωτήσω σε ποιον εμπιστεύεσαι το αυτοκίνητό σου, γιατί εγώ το εμπιστεύομαι στην Ατλαντική Ένωση φυσικά. Και λέω φυσικά γιατί εδώ και 10 χρόνια η ελληνική ασφαλιστική εταιρεία, η Ατλαντική Ένωση, παραμένει νούμερο 1 σε φερεγγιότητα και αξιοπιστία στις ασφαλίσεις γενικών και ζωής στην Ελλάδα. Με πάνω από 2 αιώνα παρουσίας, έχει πολύ καλές τιμές ανταγωνιστικές, έχει οικονομική δύναμη, προσωπική εξυπηρέτηση άριστη και διεθνή τεχνογνωσία. Η Ατλαντική Ένωση είναι δίπλα μας σε ό,τι και αν μας συμβεί. Γι' αυτό σου προτείνω να μιλήσεις με τους συνεργάτες της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου και να έχεις ένα θετικό αποτέλεσμα.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Good Meals, αλεύρι για όλες τις

0: Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμο βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23 210 93 250.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
2: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 50 χρόνια δίπλα σου.
3: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Σε προεκλογικούς ρυθμούς έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Στο 5,2% το Μάιο ο πληθωρισμός. Καλπάζουν καύσιμα και στέγαση, αλλά και οι τιμές βασικών τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης. Την απελευθέρωση μέσω των στενών του ορμού Ζόγκου πετρελαίου ίσου με 100 εκατομμύρια βαρέλια, τα οποία διακινήθηκαν κατόπιν μυστικής αποστολής του Αμερικανικού στρατού και ακολούθως διοχετεύθηκαν στην αγορά, ανακοίνωσε ο Τραμπ. Τουρκία και Σαουδική Αραβία υπέγραψαν συμφωνία ορόσημο για νέα σιδηροδρομική γραμμή, η οποία θα συνδέει τις δύο χώρες μέσω Συρίας και Ιορδανίας. Το έργο στοχεύει σε μελλοντική επέκταση μέχρι το Ομάν, ώστε να αποτελέσει χερσαία εμπορική διαδρομή που θα παρακάμπτει το στενό του Ορμούζ, προκαλώντας ένα στρατηγικό οικονομικό πλήγμα στο Τελίβ. Οι παραδοσιακές χρηματοπιστωτικές εταιρείες εντάσσουν ταχύτατα τα κρυπτονομίσματα στα χαρτοφυλάκια τους, ανοίγοντας έναν κύκλο ανάπτυξης για την παγκόσμια αγορά. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
5: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή σχεδόν έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικές βροχές σε Ηπειρωτικά και Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 βαθμία στα Πελάγη 6 τοπικά 7 και στα νότια δυτική με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως σε κεντρικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Λίμνος, 28 Κοσμίκονος Νάξος Πρέβεζα, 29 Θάσος Κέρκυρα Πάρος, 30 Άρτα Ηράκλειο Ρέθυμνος Σύφνος Σπάρτη, 31 Αλεξανδρούπολη Τρίκαλα Χανιά, 32 Αθήνα Γιαννιτσά Καλαμάτα Σάμος.
6: Welcome to the DNCE First Annual International Cake Fun, where no matter how you slice it, it's a piece of cake. Now let's go to Lisa on the sidelines, who has all the delicious details on this frosty fight.
7: I'm Lisa Morningdale, reporting live at one of the year's biggest events. As you can see, the crowd is going wild. Let's see who will have their cake and eat it too. Back to you.
8: All right, let's do it. Ladies and gentlemen, DNCE.

Είμαι σίγουρος ότι θα με έχετε ακούσει πολλές φορές να γκρινιάζω για την υγεία, κυρίως για τον καρκίνο που μπορεί και μπορούν οι φαρμακοβιομηχανίες να αφήσουν τα κέρδη τους λίγο παραπέρα για να σώσουν ζωές ανθρώπων που χάνονται άδικα και να προσφέρουν περισσότερη ευτυχία στη γη. Υπάρχει λοιπόν μια ανακοίνωση από το Reuters, βγήκε χθες, για θετικά τα αποτελέσματα των ερευνών για την αντιμετώπιση του καρκίνου μέσω εμβολίων του mRNA. Οι έρευνες κατά του μελανόματος και κατά του καρκίνου στο πάνκρεας αλλά και το κεφάλι φέρνουν πλέον αισιοδοξία. Η Ελένη Ευστρατείου έψαξε και έγραψε για το άρθρο και δείχνουν πάρα πολύ θετικά τα αποτελέσματα στην αντιμετώπιση του καρκίνου, σας είπα, με εμβόλια που έχουν καταστήλουν τον καρκίνο για 5 χρόνια μέσω εξατομικευμένης ανοσοθεραπείας. Επίσης, γίνονται κλινικές δοκιμές σε άλλα είδη όπως του πνεύμονα, νεφρών, ουροδόχου κύστης κλπ. Βρίσκονται σε εξέλιξη και είναι αισιόδοξα τα μηνύματα. Αυτή η τεχνολογία του ιού μέσω εμβολιασμού. Και ευτυχώς όλα δείχνουν ότι πάνω από τις 130 μελέτες που παρουσιάστηκαν το μήνα που μας πέρασε στην Αμερικανική Εταιρεία Κλινικής Ογκολογίας επικεντρώθηκαν σε αυτά τα εμβόλια, τα mRNA. Στην πρώτη γραμμή βρέθηκαν οι φαρμακευτικές εταιρείες Moderna και Merck, οι οποίες έκαναν θεραπείες που συνδύαζαν μια ισχυρή νοσοθεραπεία με πνευματικά εμβόλια. Και υπάρχουν και αντίστοιχες θεραπείες που δοκιμάζονται επιτέλους και για τους υπόλοιπους. Τα λεφτά είναι πολλά. Η BioNTech

καιρός, διεξάγουν αντίστοιχες έρευνες. Ελπίζουμε κάποια από αυτές τις εταιρείες επιτέλους να πει ότι το βρήκαμε και θα ησυχάσουν οι άνθρωποι και οι συγγενείς από μια αρρώστια η οποία ταλαιπωρεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια τον άνθρωπο και τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά σε αυτόν που νοσεί. Για εσάς που μας ακούτε στα νοσοκομεία και τις κλινικές, σας ευχόμαστε ολόψυχα καλή δύναμη. Η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη και ό,τι μπορεί ως μέσο να παρέχει περισσότερη πληροφόρηση και δυνατότητα για να λυθούν απορίες του παρελθόντος και να βρεθούν θεραπείες, ας βοηθήσουν για το καλό της ανθρωπότητας.

Κινέζοι στην Ελλάδα και δεν έρχονται απλά ως τουρίστες. Γιατί? Γιατί το επόμενο νέο έχει να κάνει με αρχαιολόγους Κινέζους που βρέθηκαν στο Αγγελόκαστρο. Είναι ένα μέρος στην αρχαία σημαντική περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας και το Αγγελόκαστρο είναι και μια αρχαία πόλη. Η Ελλάδα λοιπόν και η Κίνα ξεκινούν το πρώτο τους κοινό αρχαιολογικό εγχείρημα για τον εντοπισμό της αρχαίας Κονόπης που αργότερα μετονομάστηκε σε Αρσινόη. Στο Αγγελόκαστρο λοιπόν εντοπίζεται η αρχαία πόλη Κονόπη, αργότερα γνωστή ως Αρσινόη, και έτσι ίσως να είναι μία από τις πιο σημαντικές αρχαίες πόλεις της Ελλάδος που δεν έχουν ακόμη ανακαλυφθεί, κάτω από το έδαφος που βρίσκεται το Αγγελόκαστρο στην Αιτωλοακαρνανία. Εκεί λοιπόν οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι βρίσκεται αυτή η πόλη, μια πόλη που για χιλιάδες χρόνια έμεινε άγνωστη, παρότι η ιστορική σημασία της είναι τεράστια. Για πρώτη φορά λοιπόν θα γίνει συστηματική ανασκαφή. Η Ελλάδα και η Κίνα ξεκινούν μαζί το πρώτο αρχαιολογικό εγχείρημα. Είναι μια πενταετή αποστολή η οποία μπορεί να ανακαλύψει δρόμους, κτίσματα, νεκροταφεία, ενδείξεις για χαμένες εμπορικές διαδρομές, και η συνεργασία η οποία ξεκινά πριν από τη δεύτερη κοινότητα κλασικών επιστημών που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, φέρνει μαζί το Υπουργείο Πολιτισμού, αρχαιολόγους και την Κινέζικη Σχολή Κλασικών Επιστημών,

0: στην Αθήνα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα νέα είναι ιδιαίτερα ευχάριστα. Υπάρχει λοιπόν στο Αγγελόκαστρο μια πολύ σημαντική αρχαία πόλη. Για να δούμε τι θα δείξουν οι έρευνες. Το εγχείρημα διερευνά περίπου 50 στρέμματα γης, στα οποία πιστεύεται ότι υπάρχει αρχαία πόλη. Η ανασκαφή έχει πάρα πολύ μεγάλη συμβολική σημασία. Και η Αθήνα προετοιμάζεται να φιλοξενήσει ερευνητές από όλο τον κόσμο στη δεύτερη κατά κλασικών επιστημών.
1: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.

Για να πάμε τώρα σε άλλο ένα νέο που έχει να κάνει με την υγεία. Είναι λίγο παράξενο όμως και φυσικά δεν συνιστούμε σε κανένα να δοκιμάσει ό,τι ακούγεται ή ό,τι θα υποθεί. Γιατί μια γυναίκα με προχωρημένο Αλτσχάιμερ άρχισε έναν υψηλό διάλογο αφού το έφαγε μαγικά μανιτάρια. Τι συνέβη λοιπόν σε αυτή την περίπτωση της ηλικιωμένης? Είναι μια έκθεση που έγινε στο και γράφτηκε στο Frontiers in Neuroscience. Περιγράφει την περίπτωση μιας ηλικιωμένης γυναίκας η οποία

0: εμφάνιση προσωρινές βελτιώσεις μετά από μια υψηλή δόση μανιταριών που περίχαν ψιλοκυβίνη. Η περίπτωση εντυπωσιακή, η γυναίκα αυτή 80 ετών και λένε οι επιστήμονες ότι τα επόμενα ευρήματα θα πρέπει να θεωρηθούν ως μια επιστημονική παρατήρηση και όχι ως σύσταση θεραπείας. Η ασθενής 80 ετών είχε για 10 χρόνια ιστορικό νόσο Αλτσχάιμερ, για 5 χρόνια σοβαρή λειτουργική εξασθένηση, χρόνια κράτεια ουρών, δυσκολία στην κατάποση, εξαρτημένη κινητικότητα και άλλα θέματα, και το πολύ πολύ έλεγε 5 συλλαβές το πολύ. Αδιευκρίνηστο ποιοι και πώς της έδωσαν 5 γραμμάρια μανιταριών ψιλοκυβίνης στους τελέχους ένιγμα σε ιδιωτικό κλινικό περιβάλλον, και οι ειδικοί, ενώ περιγράφουν αυτή τη δόση ως αρκετά υψηλή, αν και δεν υπάρχει καθιερωμένο πλαίσιο δοσολογίας ψιλοκυβίνης, είχε μια αντίδραση ιδιαίτερα παράξενη. 19 ώρες αργότερα ξεκίνησε αυθόρμητα μια βαθιά αυτοβιογραφική συζήτηση που δίρκησε αρκετές ώρες. Τις επόμενες μέρες και εβδομάδες, οι συγγραφείς της έκθεσης ανέφεραν βελτιώσεις σε διάφορους τομείς. Η ακράτεια ούρων μειώθηκε, το περπάτημα βελτιώθηκε, η ασθενής ντυνόταν μόνη της, έδειχνε μεγαλύτερη συναισθηματική ανταπόκριση, αλληλεπιδρούσε κοινωνικά, ανέκτησε λεπτομέρειες παλαιότερων διαλόγων και συμμετείχε σε αυθόρμητη συζήτηση. Ένα μήνα αργότερα έλαβε μια δεύτερη εποπτευόμενη συνεδρία τη φορά με 3 γραμμάρια μανιταριών με ψιλοκυβίνη. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίας φέρεται να λεκτικά πιο εκφραστική, έδειξε αυτό το χιουμορ, είχε βελτιωμένη μίμηση και ευκαινησία του προσώπου και περιέγραφε θετικές εικόνες από το σερφ με το γιο της σε ένα γαλήνιο νησί. Τώρα τι είπαν ειδικοί για την περίπτωση αυτή? Ήταν πολύ προσεκτική και λένε ότι είναι ενδιαφέρουσα η περίπτωση της ηλικιωμένης, ότι μπορεί η ψιλοκυβίνη να προκάλεσε βελτιώσεις και ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θεραπεία για την νόσο Αλτσχάιμερ. Όμως δεν υπάρχει επίσημη διαβεβαίωση και επιβεβαίωση βιοδικτών ή προηγουμένη νευροαπεικόνηση, επομένως οι εναλλακτικοί νευροεκφυλιστικοί παράγοντες δεν μπορούσαν να αποκλειστούν πλήρως, οπότε λένε ότι χρειάζεται περισσότερο έρευνα. Δεν μπορεί κάποιος να αντιγράψει αυτό που άκουσε τώρα ή που θα διαβάσει σε οποιονδήποτε αδύναμο ηλικιωμένο και πρέπει να ρωτά τους γιατρούς για οτιδήποτε πέρα των συμπερασμάτων. Αυτά είναι τα νέα που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και σε επίσημα site και σε επίσημα ιατρικά site για την ανακάλυψη αυτή, και περιμένουμε νεότερα σύντομα, μήπως και άλλη μια κατηγορία ανθρώπων με το πρόβλημα υγείας του Αλτσχάιμερ επιτέλους βρουν την ζωή τους ξανά και οι υπόλοιποι συγγενείς που τους φροντίζουν να ηρεμήσουν.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 12:30.
2: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
1: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Εωγή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατησιο το κιλό 9,99. Πίλς Ελλάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεχεία 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
6: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από 2 συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
5: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσι Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα, 12 και 13 Ιουνίου Σέρες.

0: το αμφιθέατρο ΔΠΑΕ Πανεπιστημίου Πολυσερών.
1: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέως Βασιλείου και Γερμανού Σερών.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
5: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
4: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο να σε στέλνει την ατμόσφαιρα.
5: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
4: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και memories nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
6: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά έχει τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να πει την ύφη.
7: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μην Νικολάου 2 και Κνιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλο.
6: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
8: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
9: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
10: Σε έναν συγκλονιστικό τελικό στην Basket League, ο λαβωμένος Παναθηναϊκός έμεινε ζωντανός στη διεκδίκηση του τίτλου, νικώντας τον Ολυμπιακό στη δεύτερη παράταση με 93-86, στέλνοντας τη σειρά σε Game 5. Το όνομα του Ματέο Καντσελιέρη επιστρέφει στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Με Ιταλό δημοσιογράφο να μπλέκει τους πειραιώτες ξανά με τον 24χρονο αριστεροπόδαρο εξτρέμ. Ο Γιένς Γιόν, που αποχωρεί ως ελεύθερος από την ΑΕΚ, είναι σε επαφές για τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του, τονίζοντας πως θα ήθελε να επιστρέψει στην Άρχους αν η πρωταθλήτρια Δανίας εκφράσει ενδιαφέρον. Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ράσβαν Λουτσέσκου, ενώ περιμένει να ξεκαθαρίσει το μέλλον του στην Τούμπα, όπου μοιάζει σχεδόν σίγουρο ότι θα αποχωρήσει, βρέθηκε στο Βουκουρέστι σε εκδήλωση οπαδών της Γαλατά Σαράι και ευχαρίστησε τον λαό της Τουρκίας την αγάπη που έδειξε στον πατέρα του.
11: Κόσμος στους 93.

0: Έφτασε η ώρα να ξαναγυρίσουμε σε ένα θέμα που το είδαμε χθες και έχει να κάνει με το Belfast πάνω στην Ιρλανδία, που επικρατούν σκηνές χάους μετά την επίθεση του Σουδανού του Αφρικανού ανθρώπου με μαχαίρι και πήγε να αποκεφαλίσει έναν Ιρλανδό. Τα νέα δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστα. Επικρατούν σκηνές χάους και μεγάλες διαδηλώσεις που ξέσπασαν και συνεχίζονται με το σύνθημα και το μήνυμα «Έξω οι ξένοι», πυρπολούνται αυτοκίνητα, κάηκαν σπίτια οικογενειών, δεκάδες οχήματα. Είναι ένα πρωτοφανές κύμα βίας κατά των μεταναστών. Ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης, όπως σας λέγαμε και χθες, και γίνεται όμως. Χιλιάδες άνθρωποι επιτίθονται σε αστυνομικούς και ενοχήματα σε διάφορες τοποθεσίες σε όλη τη Βόρεια Ιρλανδία και φωνάζουν «Έξω οι ξένοι». Το περιστατικό είναι πάρα πολύ δύσκολο. BBC δίνει διαρκώς εικόνες και στοιχεία και αυτοί οι άντρες καταλαβαίνετε ότι και όχι μόνο ο κόσμος που βγήκε στους δρόμους, φαίνεται πως υπάρχει μια μεγάλη ένταση εκεί. Ο Βρετανός, ο Πρωθυπουργός, ο Στάρμερ, χαρακτήρισε αειδιαστική την αρχική επίθεση με μαχαίρι, η οποία έλαβε χώρα στο βόρειο Belfast και οδήγησε και η δήλωση αυτού του Πρωθυπουργού στο να βγουν κάποιοι άνθρωποι στους δρόμους, αλλά είπε ότι δεν αντιμετωπίζεται αυτό το γεγονός με τη βία και ότι τα επεισόδια που σημειώνονται μετά από επανειλημμένες διαμαρτυρίες για τη μετανάστευση, που συνεχίζουν να λένε και πολλά κόμματα εκεί ότι η πολιτική ασύλου Βρετανίας επέτρεψε την είσοδο επικίνδυνων ανθρώπων στη χώρα. Ο Έλον Μάσκ αναδημοσίευσε πολλά μηνύματα καταγγέλλοντας την κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης, απαντώντας σε μια ανάρτηση του αντιμεταναστευτικού ακτιβιστή του Τόμι Ρόμπινσον σχετικά με το περιστατικό, και υπουργός δικαιοσύνης δήλωσε ότι κάποιοι στη δράστες οι οποίοι ηγουμένως θα δυσκολεύουν να βρουν την επαρχία σε χάρτη προσπάθησαν να μετατρέψουν σε όπλο τον φόβο και την οργή που προκάλεσε η επίθεση με μαχαίρι και πει να σταματήσουν. Οι εικόνες που έρχονται και τα βίντεο είναι πολλές, για όποιος θέλει μπορεί να τα βρει και στο BBC και σε άλλα δημοσιογραφικά πρακτορία.
1: Κόσμος τους 93.

Βόλτα στην Ινδία, εκεί, τι πούμε για την ιστορία της Ινδίας, ο μακροβιότερος εκλεγμένος πρωθυπουργός στην ιστορία της είναι ο Μόντι, ο οποίος και είναι και ο μακροβιότερος και δέχεται και τα συγχαρητήρια μηνύματα και από τον πρωθυπουργό της Ελλάδος, τον κύριο Μητσοτάκη, και από πολλούς ακόμη. Εχθές έγινε ο μακροβιότερος εκλεγμένος πρωθυπουργός, γιατί ο Ναρέντρα Μόντι εξελέχθη ξανά. Η διακυβέρνησή του χαρακτηρίζεται από σταθερότητα σε μια χώρα με μεγάλη πληθυσμιακή και πολιτισμική πολυμορφία, παρά την παγκόσμια πολιτική αστάθεια. Κατά τη θητεία του, περίπου 250 εκατομμύρια Ινδοί βγήκαν από τη φτώχεια, ενώ υπήρξε σημαντική ανάπτυξη υποδομών και ψηφιακών υπηρεσιών. Η Ινδία ενίσχυσε τη θέση της ως ταχύτερα αναπτυσσόμενη μεγάλη οικονομία και ανέδειξε μεγάλο ρόλο ισχυρό σε διεθνείς οικονομικές, τεχνολογικές και περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες. Έτσι λοιπόν ο Μόντι ορκίστηκε για άλλη μια φορά, ξανά αναλαμβάνει τα καθήκοντά του. Πρώτη φορά που είχε ορκιστεί ήταν το 1952. Τι να πούμε, συγχαρητήρια, είναι ένας άνθρωπος καλός και αξίζει. Είναι και παράδειγμα για άλλους που κυβερνούν χώρες, να προχωρούν οι χώρες τους θετικά και να ζουν οι άνθρωποι ευτυχισμένοι ώστε να μπορούν να επανεκλέγονται. Αυτό θέλει και ο κόσμος στο κάτω-κάτω. Να είναι ευχαριστημένος και να απολαμβάνει των υπηρεσιών του κράτους που να βρίσκονται πάντα δίπλα του και να μην τον αφήνουν στην ανασφάλεια και στην αστάθεια.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπατζής σε φυσική χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Αβάσαμε για τα Ιζωμάτ Θερμοσύστε.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Θερμοσύστε Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφειτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκομμένη. Πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
7: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
6: Αν ξέρεις, ξέρεις.
8: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Ο premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, το ποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυπτοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με το καλύτερο για εσάς.
11: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Good meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις.

0: Pilsner κιλό 55 λεπτά. Κάτερ Pilsner κουτί 6x330 ml 4x2 δώρο 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη

0: και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή σχεδόν έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικές βροχές σε Ηπειρωτικά και Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 βαθμία στα Πελάγι 6 τοπικά 7 και στα νότια δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως σε κεντρικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Λίμνος, 28 Κοσμίκονος Νάξος Πρέβεζα, 29 Θάσος Κέρκυρα Πάρος, 30 Άρτα Ηράκλειο Ρέθυμνος Σύφνος Σπάρτη, 31 Αλεξανδρούπολη Τρίκαλα Χανιά, 32 Αθήνα Γιαννιτσά Καλαμάτα Σάμος.
2: Welcome to the DNCE First Annual International Cake Fun, where no matter how you slice it, it's a piece of cake. Now let's go to Lisa on the sidelines, who has all the delicious details on this frosty fight.
3: I'm Lisa Morgendale, reporting live at one of the year's biggest events. As you can see, the crowd is going wild. Let's see who will have their cake and eat it too. Back to you.
4: All right, let's do it. Ladies and gentlemen, DNCE!

Καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλους σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να σας βρίσκω καλά όπου κι αν είστε, είτε στο σπίτι, είτε στη δουλειά, είτε στο δρόμο. Χαίρομαι που είστε μαζί μας και αυτό το μεσημέρι. Είμαι η Κέλλη Μανουηλίδου και είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93 FM. Θα είμαστε παρέα λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες με μουσική που αγγίζει το μυαλό και σε κάνει να ταξιδεύει σε μέρη που πλέον σπάνια τα συναντάμε. Πάμε να ξεκινήσουμε το μεσημεριανό μας ραντεβού για σήμερα.

0: Συνεχίζουμε δυνατά την παρέα μας εδώ στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93.
1: Φλόγωτα, άνοιξη, βέλτα στα δίλια, θάλασσα, παρέα, δελοφύλλος, εντόνισσα, εντόνισσα.
2: Κόσμος στους 93.

0: κάπου εδώ να πούμε χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζετε σήμερα ή έχετε τα γενέθλιά σας. Από όλους εμάς πολλές ευχές.
1: Κόσμος του 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλτσε Λάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ υγείας Καπιτονέ 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα 2 καταστήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με 2 καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.

0: μπαίνουμε στο κλίμα της διασκέδασης, γιατί έρχεται μια παράση που θα συζητηθεί πολύ εδώ στις Σέρες. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη ανεβαίνει στις 12 και 13 Ιουνίου στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Παέσερων με πολύ χιούμορ, σάτυρα και ελληνικές αλήθειες που αναγνωρίζουμε. Εάν λοιπόν αγαπάς το θέατρο, συγκράτησε την ημερομηνία, γιατί πραγματικά είναι μια ξεχωριστή έξοδος εδώ για την πόλη μας.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

και μία μικρή σκέψη της ημέρας. Μερικές φορές το πρόβλημα δεν είναι αυτό που φαίνεται στην αρχή, αλλά ο τρόπος που το κοιτάμε. Αλλάζοντας οπτική γωνία, αλλάζει και η λύση του. Ηθικό δίδαγμα λοιπόν. Δεν χρειάζεται να μεγαλώνουμε τη λύση. Χρειάζεται απλά να μικραίνουμε το πράγμα στο κεφάλι μας.

0: Κόσμος στους 93.
1: Κάτι μ' αρρωσταίνει σ' αυτή την πολιτεία και παίρνω σβάρνα τα φαρμακεία. Νιώθω για σένα κάτι τρομερό και ήρθε η ώρα να σ' το πω. Και ήρθε η ώρα.

0: Ας αφήσουμε όμως τη μουσική να μιλήσει και εμείς επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 2. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλοίου 50 μεζού 7,75.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml συν 2 δώρο 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κούτα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, μόπεδα λαμινέι, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
3: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
4: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
3: Με τους Ασημία Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 12 και 13 Ιουνίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο ΤΠΑΕ Πανεπιστημίου Πολυσερών.
5: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Ον.
6: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Έση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις σκιές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
7: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Calathas εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Calathas, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Calathas, στο 3ο κιλόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.

0: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
1: Εγώ.
0: Πες μας, Αλέξανδρε.
2: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
0: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
2: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
0: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
3: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
4: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Σε προεκλογικούς ρυθμούς έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Στο 5,2% το Μάιο ο πληθωρισμός. Καλπάζουν καύσιμα και στέγαση, αλλά και οι τιμές βασικών τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης. Την απελευθέρωση μέσω των νόν του ορμού Ζόγκου πετρελαίου ίσου με 100 εκατομμύρια βαρέλια, τα οποία διακινήθηκαν κατόπιν μυστικής αποστολής του Αμερικανικού στρατού και ακολούθως διοχετεύθηκαν στην αγορά, ανακοίνωσε ο Τραμπ. Τουρκία και Σαουδική Αραβία υπέγραψαν συμφωνία ορόσημο για νέα σιδηροδρομική γραμμή, η οποία θα συνδέει τις δύο χώρες μέσω Συρίας και Ιορδανίας. Το έργο στοχεύει σε μελλοντική επέκταση μέχρι το Ομάν, ώστε να αποτελέσει χερσαία εμπορική διαδρομή που θα παρακάμπτει το στενό του Ορμούζ, προκαλώντας ένα στρατηγικό οικονομικό πλήγμα στο Τελαβίβ. Οι παραδοσιακές χρηματοπιστωτικές εταιρείες εντάσσουν ταχύτατα τα κρυπτονομίσματα στα χαρτοφυλάκια τους, ανοίγοντας ένα νέο κύκλο ανάπτυξης για την παγκόσμια αγορά. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

0: Καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλους όσους καταφέρατε να συνδεθείτε τώρα στη συχνότητα του Κόσμου Σαν 2 στους 93 εδώ στην πόλη των Σερών. Είμαι η Κέλλη Αμανοηλίδου και θα είμαι εδώ μαζί σας για άλλη μία ώρα να ταξιδέψουμε μαζί με υπέροχη μουσική και μικρές σκέψεις ημέρας.
1: Τα αγαπημένα ρεμπέτικα τραγούδια στον κόσμο μας.

0: Και πάμε τώρα να μιλήσουμε και λίγο για αδρεναλίνη, γιατί αυτό το τριήμερο έρχεται η αγωνιστική εκδήλωση στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Η αδρεναλίνη στα ύψη από τις 12 έως τις 14 Ιουνίου στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Dragster στην πίστα του Σερών, με την ευθεία των 402 μέτρων να γίνεται ξανά το επίκεντρο της ταχύτητας αλλά και της έντασης. Μην το χάσεις, 12 έως 14 Ιουνίου.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

0: Για όποιον από εσάς θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας, μπορείτε να μας στείλετε στο email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com. Όσο αφορά τα νέα της ημέρας, μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα μας cosmosnews.gr και για ό,τι αφορά τη μουσική και το σταθμό, το site cosmosradio.gr.
1: Κόσμος 24 ώρες, 24 ώρες. Πραγματική μουσική.

στην ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνω και τις Πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΗ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου και αποφύγα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και ήμουνα και είμαι ενεργή διδακτικά από το 2012.

0: κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος του 93. Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
1: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Εξαιρετικά παρθένο ελαιολαδό, διαλεκτό 5 λίτρα, 29,99 και έξτρα 4 πόντι. Πάριζα το στελαφρύ φαντής, 5,99 το κιλό. Σκόνη πιντήριου 50 μεζούρες, 6 και υγρό 45 μεζούρες, 4,65 και έξτρα 4 πόντι. Αρτίγια σέντλες οικονομή 8 ρολά, 99 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη, σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Πόση θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
5: Πόση απόλαυση να χωρέσεις σε μερικό κόκκος καφέ. Πόση γεύση να χωρέσεις.

0: σε ένα εκλεκτό πιάτο. Όσοι μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen. Ζήσε τη στιγμή.
1: Φιλεναδά, πόσες μέρες έμειναν για να κλείσουν τα σχολεία?
2: Τα παιδιά μετράνε μέρες. Εγώ μετράω τα περάκια και λαντσμποξάκια που έχω φτιάξει όλη τη χρονιά.
1: Φίλοι, άντε, λίγο έμεινε.
2: Μερέντα 570 γραμμάρια μόνο 3,95. Δημητριακά Νεκουίκ 2,96. Χυμός αμύτα 1 λίτρου με τα 3 φρούτα μόνο 1,15. Και παριζάκι μικρές φάρμες 450 γραμμάρια μόνο 1,80.
1: Και τι έρχεται μαζί με αυτά?
2: Σκύπι γρότρια με ζούρες μόνο 6,35. Και φρέσκε έρμο ρομάντιλα μόνο 88 λεπτά.
1: Μετράμε αντίστροφα.
2: Κάθε μέρα στο Γκάντζα ένα πρωινή έκπληξη σε τιμή σοκ.
1: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
2: Μαζί σε κάθε σχολική χρονιά και σε κάθε καλοκαίρι.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη που σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας. 2210-23-332. Λουκίδης Νικόπολη κατάστημα.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Σε έναν συγκλονιστικό τελικό στην Basket League, ο λαβωμένος Παναθηναϊκός έμεινε ζωντανός στη διεκδίκηση του τίτλου, νικώντας τον Ολυμπιακό στη δεύτερη κατάταση με 93-86, στέλνοντας τη σειρά σε Game 5. Το όνομα του Ματέο Καντσελιέρη επιστρέφει στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, με Ιταλό δημοσιογράφο να μπλέκει τους Πειραιώτες ξανά με τον 24χρονο αριστεροπόδαρο εξτρέμ. Ο Γιένς Γιόνσον, που αποχωρεί ως ελεύθερος από την ΑΕΚ, είναι σε επαφές για τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του, τονίζοντας πως θα ήθελε να επιστρέψει στην Άρχους αν η πρωταθλήτρια Δανίας εκφράσει ενδιαφέρον. Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ράσβαν Λουτσέσκου, ενώ περιμένει να ξεκαθαρίσει το μέλλον του Ντούμπα, που μοιάζει σχεδόν σίγουρο ότι θα αποχωρήσει, βρέθηκε στο Βουκουρέστι σε εκδήλωση οπαδών της Γαλατά Σαράι και ευχαρίστησε τον λαό της Τουρκίας για την αγάπη που έδειξε στον πατέρα του.
0: Κόσμος στους 93.

0: Μελωδίες, ενημέρωση και όμορφες στιγμές, όλα στην ίδια συχνότητα εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93 από την όμορφη πόλη των Σερών.
1: Κόσμος στους 93.

0: Και να θυμίσουμε πως αν αγαπάτε την ξένη μουσική και θέλετε να απολαμβάνετε τις μεγαλύτερες διεθνές επιτυχίες όλο το 24ωρο, μπορείτε να συντονιστείτε και στο cosmosradio.eu.
1: Με έφηβη να συνεχίσουμε αυτή την ωραία ζωή της ανεμελιάς και της... και τη βόλτα και τον πάρτι και τη μουσική. Γιατί εγώ παράλληλα κουβάλουσα την κιθάρα μου, έπαιζα κτλ. Στη Θεσσαλονίκη, μάλιστα, και το επαγγελματικό βάπτισμα σαν μουσικό. Δούλεψα σε μια μπουάτ που λεγόταν. Δεν ήταν ακριβώς μπουάτ, ήταν από τις τελευταίες μπουάτ, πρώτες δίσκο. Ήταν η εποχή που γύρισαν από μπουάτ σε δίσκο τα μαγαζιά. Το λέγανε Apple αυτό το μέρος. Και έβγαινα εκεί και τραγούδαγα Dylan, Stones, ίσως και κάνα τραγούδι της Αρλέτας και του Σαββόπουλου. Γιατί μου αρέσανε πάρα πολύ. Ήταν εκεί που το νέο κύμα ήταν σε άνθηση. Και γυρνούσα κι εγώ από τα ξένα που έπαιζα εκείνη την περίοδο σιγά σιγά στα τραγούδια με ελληνικά λόγια.

0: κόσμος.
1: Και κάπου εδώ εγώ βγάζω ακουστικά, χαμηλώνω την ένταση και σας χαιρετάω. Κλείσαμε μαζί μία όμορφη ημέρα, όμως δεν τελειώσαμε εδώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 1:30 το μεσημέρι. Από ένα την Κέλλη Εμμανουηλή και όλους εμάς να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας και τα λέμε αύριο στο μεσημεριανό μας ραντεβού.
0: Κόσμος στους 93.

0: ερωτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93. Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 3. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 95 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόν φέτα από το κιλό 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το supermarket της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύε, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
4: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις...
3: που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
4: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μην Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 ΣΕΣ. Τηλέφωνο 2-3-21-0-51-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
3: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
5: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και City Bill. Η ίδρυυση περνά online.

0: Πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.
1: Είναι η αγάπη μας απλά μια σημαδούρα στιγμή.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 3:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κελιά Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάννη Ακτή.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση, το Μουντιάλ 2026, ξεκινά απόψε, με το Μεξικό να υποδέχεται την Νότια Αφρική στο Αστέκα. Το πείραμα της FIFA με τις 48 για πρώτη φορά ομάδες είναι μοιρασμένο σε τρεις χώρες, Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες και Μεξικό. Ο άσος της ΑΕΚ Ορμπελίν Πινέδα, όπως αναφέρει δημοσίευμα από το Μεξικό, δεν θέλει να αποχωρήσει από την Ευρώπη παρά το ενδιαφέρον της Μοντερέι. Άλλο ένα δυνατό φιλικό προστέθηκε στο πρόγραμμα προετοιμασίας του Ολυμπιακού, αυτό με την Αλκμαρ στις 25 Ιουλίου. Στο λιμάνι παραμείνει και τη νέα σεζόν ο Ντάνι Γκαρθία, καθώς τα βρήκε σε όλα με τους Πειραιώτες για να ανανεώσουν τη συνεργασία τους. Σε αδιέξοδο κατέληξαν οι διαπραγματεύσεις του ΠΑΟΚ με την Augsburg για Δημήτρη Γιαννούλη, σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν στη Γερμανία. Ιταλός ρεπόρτερ αποκαλύπτει πως ο Λουτσέσκου είναι σε διαπραγματεύσεις με την Al Sadd του Κατάρ. Ο γιος του Ιβάν Σαββίδη Γιώργος κρίθηκε ένοχος ως ηθικός αυτουργός σε εκβίαση μάνατζερ ποδοσφαίρου.
4: Κόσμος στους 93.

0: στο ράδιο Κόσμος είναι 4. Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Ή στο αγαπημένο μας αρπιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φτού χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά πασιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Ελλάς 12x300ml 9x3 δώρο 6,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, τιμές σας χαμογελούν.
3: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Kleenex, χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπρέπεια και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
6: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από 2 συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
5: Με τους Ασημή Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσι Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Μάτι Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 12 και 13 Ιουνίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΠΑΕ Πανεπιστημίου Πολυσερών.
7: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέως Ηλίου και Γερμανό Σερών.
8: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσα.

0: σε ένα λεπτό.
1: Το ανωδικό ράλι συνέχισαν οι τιμές των επαγγελματικών ακινήτων το 25. Κατά 7% αυξήθηκαν οι τιμές γραφείων στην Αθήνα. Τα αρχαία στο πρώτο πεδίο, τα μαθηματικά στο δεύτερο, η λογία στο τρίτο και η οικονομία με την πληροφορική στο τέταρτο αναδεικνύονται στους βασικούς ρυθμιστές των φετινών βάσεων. Οι βαθμολογίες αναμένεται να ανακοινωθούν 25 ή 26 Ιουνίου. Σφοδρή αντίδραση της Άγκυρας για τη Συμφωνία Κύπρου-Γαλλίας, που αφορά στο καθεστώς των στρατιωτικών δυνάμεων, η οποία θα επιτρέπει στο Παρίσι να διαθέτει στρατεύματα στο νησί. Σε αντίπεινα πέρασε η Τεχεράνη μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα. Συναγερμός σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία. Καταραίει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Όταν ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούς, ειδικοί αναλυτές προειδοποιούν για έναν απρόσμενο κίνδυνο. Να επιταχυνθεί η αποδυνάμωση του ΟΠΕΚ και να οδηγηθεί το ιστορικό καρτέλ πετρελαίου σε μια κρίση χωρίς προηγούμενο. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.377 μονάδες. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
2: Κόσμος στους 93.

0: παίζει να τραγουδάω από 2-2,5 χρόνων. Ήμουν πάρα πολύ μικρό παιδάκι. Πιο πολύ τραγουδούσα παρά μίλαγα. Ο μπαμπάς μου είχε ένα δημοσιογραφικό κασετοφωνάκι και με ηχογραφούσε μέρα νύχτα. Μεγάλωσα μέσα στο εργαστήρι του μπαμπά μου που έφτιαχνε βιτρό. Νιώθω πολύ τυχερή που έχω μάθει να κάνω και αυτό στη ζωή μου. Γενικά, οτιδήποτε χειροποίητο το εκτιμώ αφάντα πολύ.
1: Ακούς Ελλάδα. Ακούς Κόσμος.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μία προσφορά Citizen.
3: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
4: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
3: Έτσι θέλεις την παρέα. Να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
4: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
3: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομάς και memories nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Ερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Ερών.
5: Στα καταστήματα Αριάδνη, θέμα προσφορά σας αφορά.
6: Συμπυκνωμένο μαλακτικό αρωμάτιξ 50 μεζούρες 3 και 69 και έξτρα 4 πόντι. Παραδοσιακό βαλμά το κιλό 8,99. Παγωτό βιολέτα 2 λίτρα 3,99 και έξτρα 4 πόντι. Σπαγκέτ βες νούμερο 6 νούμερο 1500 γραμμάρια 68 και 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Για αγορές που συμφέρουν.
7: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
8: Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους σανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
2: Τα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας φορά σας αφορά. Μπύρα Φίξ κουτί 8 τεμάχια 330 ml, 6 στην 2 δώρο, 5,95 και έξτρα 4 πόντι. Αλεύρι Γεία για όλες τις κρίσεις 5 κιλά, 3,60 και έξτρα 4 πόντι. Αραβοσιτέλο επιλεγήμου 5 λίτρα 10,99 και έξτρα 4 πόντι. Κρέμο ντουζ με αντλία Άρλεμ, 1000 ml, 2,49 και έξτρα 4 πόντι. Σία Μαριάδνη, σου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Φιλενάδα, πόσες μέρες έμειναν για να κλείσουν τα σχολεία?
4: Τα παιδιά μετράνε μέρες. Εγώ μετράω τα περάκια λαντσμποξάκια που έχω φτιάξει όλη τη χρονιά, φίλοι.
3: Άντε, λίγο έμεινε.
4: Μερέντα 570 γραμμάρια, 3,95.

0: Μητριακά Nesquik 2,96. Χυμός αμύτα 1 λίτρου με τα 3 φρούτα, μόνο 1,15. Και παριζάκι μικρές φάρμες 450 γαρία, μόνο 1,80.
1: Και τι έρχεται μαζί με αυτά?
0: Σκύπι υγρό 30 μεζούρες, μόνο 6,35. Και Fresh Air μορομάντιλα, μόνο 88 λεπτά.
1: Μετράμε αντίστροφα.
0: Και κάθε μέρα στο Γκάντζα, ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σοκ.
1: Supermarket Kansas.
0: Μαζί σε κάθε σχολική χρονιά και σε κάθε καλοκαίρι.
2: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγάλες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνη. Πολυκατάστημα.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
5: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση, το Μουντιάλ 2026, ξεκινά απόψε, με το Μεξικό να υποδέχεται την Νότια Αφρική στο Αστέκα. Το πείραμα της FIFA με τις 48 για πρώτη φορά ομάδες είναι μοιρασμένο σε τρεις χώρες, καθά Ηνωμένες Πολιτείες και Μεξικό. Ο άσος της ΑΕΚ, Ορμπελίν Πινέδα, όπως αναφέρει δημοσίευμα από το Μεξικό, δεν θέλει να αποχωρήσει από την Ευρώπη παρά το ενδιαφέρον της Μοντερέι. Άλλο ένα δυνατό φιλικό προσθέθηκε στο πρόγραμμα προετοιμασίας του Ολυμπιακού, αυτό με την Αλκμαρ στις 25 Ιουλίου. Στο λιμάνι θα παραμείνει και τη νέα σεζόν ο Ντάνι Γκαρθία, καθώς τα βρήκε σε όλα με τους Πειραιώτες για να ανανεώσουν τη συνεργασία τους. Σε αδιέξοδο κατέληξαν οι διαπραγματεύσεις του ΠΑΟΚ με την Augsburg για τον Δημήτρη Γιαννούλη, σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν στη Γερμανία. Ιταλός ρεπόρτερ αποκαλύπτει πως ο Λουτσέσκου είναι σε διαπραγματεύσεις με την Al Sadd του Κατάρ. Ο γιος του Ιβάν Σαββίδη Γιώργος κρίθηκε ένοχος ως ηθικός αυτουργός σε εκβίαση μάνατζερ ποδοσφαίρου.
6: Κόσμος στους 93.

συμβαίνει εκεί που συμβαίνει. Ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί. Ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.gr.

μπορείς να φτάσεις στα αρχεία. Ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόνος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 5:30. Είμαστε στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Τι παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,95.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κούντα Γερμανία το κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά στήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full fat στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια...

0: Η Ζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητα η Ζωμάτ που ξέρει.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
2: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
0: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
2: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
0: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
2: Κόσμος στους 93.

Κόσμος του 93. Thank you.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
0: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Σαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνα, θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
4: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
5: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.

0: Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
1: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκουτή, Σταμάτη Πακορέλη, Μαρία Φιλίνη, Καριάτιδα. 12 και 13 Ιουνίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΠΑΕ Πανεπιστημίου Πολυσερών.
2: Φυσικά σημεία προπόλησης Μίκελ Βασιλέως Βασιλείου και Γερμανός Σερών.
3: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Τυρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν καταλαβαίνω. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
4: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
3: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβριο για σχολικά.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας για την ιστορία του Καγιόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξανδρε.
7: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
5: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
7: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
8: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
9: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
10: Εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων που διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες σε ανηλίκους στα βόρεια προάστια. Κατασβέστηκε η φωτιά σε δύο σκάφη αναψυχής τα οποία ήταν αγκυροβολημένα στο λιμάνι των Μπάξων. Ατύχημα με αεροσκάφος Πέζετελ στη Μυτιλίνη. Σώος ο πιλότος. Γέμισε φυτοπλανκτόν ο θερμαϊκός. Έντονη δυσοσμία στη Θεσσαλονίκη. Θα καταλάβουμε πετρελαϊκές υποδομές στο Ιράν όπως κάναμε στη Βενεζουέλα, απειλεί ο Τραμπ. Το υψηλό κόστος ζωής ασκεί πιέσεις στα δικαιώματα των Ευρωπαίων σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αναφέρεται επίσης στο αυξανόμενο διαδικτυακό μίσος και την ατελή ενσωμάτωση των εργαζομένων που έχουν μεταναστεύσει. Παρέτηση του Βρετανού Υπουργού Άμυνας με σκληρή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Στάρμερ για τις αμυντικές δαπάνες. Σε απεργία το προσωπικό της Μελόνι απαιτώντας περισσότερη τηλεργασία. Οι υπάλληλοι καταγγέλουν ότι καλούνται να επιστρέψουν σε κτίρια με σοβαρά προβλήματα συντήρησης.
11: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
12: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Παρασκευή σχεδόν έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικές βροχές σε Ιππειρωτικά και Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι βόρειοι με 5 βαθμία στα Πελάγη 6 τοπικά 7 και στα νότια δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως σε κεντρικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Λίμνος, 28 Κοσμίκονος Νάξος Πρέβεζα, 29 Θάσος Κέρκυρα Πάρος, 30 Άρτα Ηράκλειο Ρέθυμνο Σύφνος Σπάρτη, 31 Αλεξανδρούπολη Τρίκαλα Χανιά, 32 Αθήνα Γιαννιτσά Καλαμάτα Σάμος.
13: Κόσμος στους 93. Στους 93.
14: Στην ΑΠΑ. Αφιερωμένο στη γυναίκα.

0: εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος του 93.

0: κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Πίσω από φως της μουσικής

0: 6.30.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούστ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιούστ.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Φιλενάδα, πόσες μέρες έμειναν για να κλείσουν τα σχολεία?
4: Τα παιδιά μετράνε μέρες. Εγώ μετράω τα περάκια και λαντσμποξάκια που έχω φτιάξει όλη τη χρονιά, φίλοι.
3: Άντε, λίγο έμεινε.
4: Μερέντα, 270 γραμμάρια, μόνο 3,95. Δημητριακά Nesquik, 2,96. Χυμός αμύτα 1 λίτρου με τα 3 φρούτα, μόνο 1,15. Και παριζάκι μικρές φάρμες, 450 γραμμάρια, μόνο 1,80.
3: Και τι έρχεται μαζί με αυτά?
4: Σκύπι υγρό, 30 μεζούρες, μόνο 6,35. Και φρέσκι μορμά. Μόνο 88 λεπτά.
3: Μετράμε αντίστροφα.
4: Και κάθε μέρα στο Γκάντζα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σοκ.
3: Supermarket Kansas.
4: Μαζί σε κάθε σχολική χρονιά και σε κάθε καλοκαίρι.
5: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, inox κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
6: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
7: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8770.
8: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
9: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
10: Μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση, το Μουντιάλ 2026, ξεκινά απόψε, με το Μεξικό να υποδέχεται την Νότια Αφρική στο Αστέκα. Το πείραμα της FIFA με τις 48 για πρώτη φορά ομάδες είναι μοιρασμένο σε τρεις χώρες, Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες και Μεξικό. Ο άσος της ΑΕΚ, Ορμπελίν Πινέδα, όπως αναφέρει δημοσίευμα από το Μεξικό, δεν θέλει να χωρίσει από την Ευρώπη παρά το ενδιαφέρον της Μοντέι. Άλλο ένα δυνατό φιλικό προσθέθηκε στο πρόγραμμα προετοιμασίας του Ολυμπιακού, αυτό με την Αλκμαρ στις 25 Ιουλίου. Στο λιμάνι θα παραμείνει και την σεζόν ο Ντάνι Γκαρθία, καθώς θα βρήκε σε όλα με τους Πειραιώτες για να ανανεώσουν τη συνεργασία τους. Σε αδιέξοδο κατέληξαν οι διαπραγματεύσεις του ΠΑΟΚ με την Augsburg για τον Δημήτρη Γιαννούλη, σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν στη Γερμανία. Ιταλός ρεπόρτερ αποκαλύπτει πως ο Λουτσέσκου είναι σε διαπραγματεύσεις με την Al Sadd του Κατάρ. Ο γιος του Ιβάν Σαββίδη Γιώργος κρίθηκε ένοχος ηθικός αυτουργός σε εκβίαση μάνατζερ ποδοσφαίρου.
11: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.

Νέες κυκλοφορίες. Πρώτες μεταδόσεις. Τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
1: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά, και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Σαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
2: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά, Εύα.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο.

0: κάνω, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
1: Α, τώρα και με γραφή του χαριστερίνη νεπορ που παράγεται στη νέα μονοδιογκωμένη πολυστερίνη της Isomat.
0: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
1: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμόνωσης.
3: Μου σχολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στη Τία βρίσκεται ο Κώστας Φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας θυμίζουν σπίτι. Κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Ελαιογή, παθαίνω ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατησιό το κιλό, 9,99. Πίλς Ελλάς, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Ναι, δίπλα σου. Ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία. Σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγυότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρη ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
7: Για τη μέγιστη όδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες. Οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων.

0: Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 βαθμία, στα πελάγια 6 τοπικά 7 και στα νότια δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως σε κεντρικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Λίμνος, 28 Κοσμίκονος Νάξος Πρέβεζα, 29 Θάσος Κέρκυρα Πάρος, 30 Άρτα Ηράκλειο Ρέθυμνος Σύφνος Σπάρτη, 31 Αλεξανδρούπολη Τρίκαλα Χανιά, 32 Αθήνα Γιαννιτσά Καλαμάτα Σάμος.
1: Κόσμος στους 93.

Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

φορούσε φωτισμένο και αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε μια

0: εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού. Πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμμα.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι

0: 7:30. Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδας.
1: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
2: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις. Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα. Έτσι θέλεις την παρέα. Στο να σε στένει την ατμόσφαιρα. Έτσι θέλεις τη διασκέδαση. Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen, και το χειμώνα θα κρατήσεις ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε άσο στο 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, μερόσοβο πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
4: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής του σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
5: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
6: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση, το Mundial 2026, ξεκινά απόψε. Με το Μεξικό αποδέχεται την Νότια Αφρική στο Αστέκα. Το πείραμα της FIFA με τις 48 για πρώτη ομάδες είναι μοιρασμένο σε τρεις χώρες: Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες και Μεξικό. Ο άσος της ΑΕΚ, Ορμπελίν Πινέδα, όπως αναφέρει δημοσίευμα από το Μεξικό, δεν θέλει να αποχωρήσει από την ΕΠΗ παρά το ενδιαφέρον της Μοντερέι. Άλλο ένα δυνατό φιλικό προσθέθηκε στο πρόγραμμα προετοιμασίας του Ολυμπιακού, αυτό με την Αλκμαρ στις 25 Ιουλίου. Στο λιμάνι θα παραμείνει και τη νέα σεζόν ο Ντάνι Γκαρθία, καθώς θα βρήκε σε όλα με τους Πειραιώτες για να ανανεώσουν τη συνεργασία τους. Σε αδιέξοδο κατέληξαν οι διαπραγματεύσεις του ΠΑΟΚ με την Augsburg για τον Δημήτρη Γιαννούλη, σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν στη Γερμανία. Ιταλός ρεπόρτερ αποκαλύπτει πως ο Λουτσέσκου είναι σε διαπραγματεύσεις με την Al Sadd του Κατάρ. Ο γιος του Ιβάν Σαββίδη Γιώργος κρίθηκε ένοχος ως ηθικός αυτουργός σε εκδίκηση μάνατζερ ποδοσφαίρου.
7: Κόσμος στους 93.

0: Και τώρα στο τραγούδισμά μου εγώ, τα μακρά και τα βραχιά τι θέλω. Ας με παίρνω πάρα πολύ σοβαρά στη μελοποίηση τους τόνους και τα πνεύματα. Όταν λοιπόν ένα φωνή είναι περισπόμενο, περισπώ και τη μελωδία. Όταν τονίζεται με βαρία ή με οξία, κάνω το ίδιο.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

κόσμος του 93. Και τώρα πρέπει να βρω δύο λόγια να σου πω. Βρήκα έτοιμες τις λέξεις. Δεν έφτιαξα καμία μόνη μου. Αυτό είναι άδικο για σένα. Θέλω να βρω κάτι που να είναι μόνο για σένα. Να μην χωράνε μέσα τόσοι και τόσοι. Δεν ήσουν σαν τόσους και τόσους. Δεν θέλω να σε ντύσω με φορεμένα ρούχα, φθαρμένους αγκώνες γονατά. Θα είναι σαν να σε ντύνω με λυγίσματα. Να προδίδω πως εγώ τουλάχιστον σε είχα δει να κλαις. Γιατί να τους το πω. Θα καίγονται να μάθω πως ήσουν ίδιος με εκείνους. Πως δεν ήσουν δά και κάτι διαφορετικό. Δεν θα τους αφήσω να κοιμούνται στα μέτρα τους. Αν δεν πονάνε κάθε φορά. Αν δεν τους σκοτώνει που δεν σε έζησαν. Που δεν ήταν εκείνοι αυτό που ήμουν εγώ για σένα. Που δεν θα γίνουν ποτέ αυτό που σου είναι εσύ για μένα. Ας μη σε θυμούνται καθόλου. Στο δρόμο φεύγοντας σταύρωσα με δύο παιδιά. Το ένα σου έμοιαζε σε τη φωτογραφία με τους γονείς σου. Σε μια θάλασσα που δεν θυμώσουν. Και με ρώτησαν τι τον είχες. Με ρώτησαν εμένα τι σε είχα. Τους είπα

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Η χώρα της Αναστάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατέρα Μαυρογεώργη.
2: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσι Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 12 και 13 Ιουνίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο ΠΠΑΕ Πανεπιστημίου Πολυσερών.
4: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμοσερών.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξανδρε.
7: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
5: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
7: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
8: Έτσι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
9: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
10: Εξάρρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων που διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες σε ανηλίκους στα βόρεια προάστια. Κατασβέστηκε η φωτιά σε δύο σκάφη αναψυχής τα οποία ήταν αγκυροβολημένα στο λιμάνι των Παξών. Ατύχημα με αεροσκάφος Πέζετελ στη Μυτιλίνη. Σο πιλότος. Γέμισε φυτοπλανκτόν ο θερμαϊκός. Έντονη δυσοσμία στη Θεσσαλονίκη. Θα καταλάβουμε πετρελαϊκές υποδομές στο Ιράν όπως κάναμε στη Βενεζουέλα, απειλεί ο Τραμπ. Το υψηλό κόστος ζωής ασκεί πιέσεις στα δικαιώματα των Ευρωπαίων σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αναφέρεται επίσης στο αυξανόμενο διαδικτυακό μίσος και την ατελή ενσωμάτωση των εργαζομένων που έχουν μεταναστεύσει. Παρέτηση του Βρετανού Υπουργού Άμυνας, σκληρή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Στάρμερ για τις αμυντικές δαπάνες. Σε απεργία το προσωπικό της Μελώνη απαιτώντας περισσότερη τηλεργασία. Οι υπηλοί καταγγέλουν ότι καλούνται να επιστρέψουν σε κτίρια με σοβαρά προβλήματα συντήρησης.
11: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
12: Κόσμος στους 93.
1: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Κατά λεπτάκι μας μετά τις 8 είστε συντονισμένοι στο ραδιοκόσμο στην αγαπημένη συχνότητα της πόλης των Σερών 11 Ιουνίου. Έχουμε μπει για τα καλά στο κατά καλό καιρό. Μας έριξε μια βροχουλά, ίσα ίσα λιγάκι έτσι να πάρουμε μία γεύση, αλλά δεν κράτησε και πάρα πολύ δυστυχώς, τρώσε έτσι κάπως στιγμιαία. Το γύρο φέρνε όλη την εβδομάδα, ήμουν μέσα στη χαρά, έβλεπα τον καιρό, λέω αμάν τι ωραία θα είναι όλη η εβδομάδα έτσι βροχερή. Τίποτα παιδιά, μόνο θόρυβο, τίποτα άλλο. Μας ξεγέλασε ο καιρός. Εντάξει, σήμερα λίγο και πήραμε μια γευσούλα. Ας ελπίσουμε οι προγνώσεις για το Σαββατοκύριακο έτσι να είναι βροχερές. Είμαι η Αντζελίνα Ανδρεάδου, ξέχασα να συστηθώ. Τα λέμε κάθε Πέμπτη, 8. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 9.30 περίπου. 2-3-20-1-0-63-3-33. Τώρα πώς θα κινηθούμε μουσικά, δεν ξέρω. Ξεκινάμε έτσι κάπως με διαθέσεις reggae. Fever Corporation το τραγούδι που ακούμε και Americ Maca. Θα ήθελα να το πάμε προς τα έτσι, για να δούμε.

Damian Marley λοιπόν, δεύτερο τραγούδι για σήμερα και Welcome to Jam Rock, το τραγούδι που ακούμε αυτή τη στιγμή.

Και από τον έναν από τους γιους μάλλον του Bob Marley, τον Damian, περνάμε στον ίδιο τον Bob Marley. Ακούμε δύο τραγούδια πάρα πολύ γνωστά και πάρα πολύ ωραία που σου φτιάχνουν την αίσθηση, η αλήθεια είναι. Γενικά όμως η ρέγγι μουσική έτσι είναι αρκετά χαρούμενη.

ακόμη και δύσκολα και περίεργα κοινωνικά μηνύματα να θέλει να περάσει, τα περνάει έτσι με πολύ θετικό με τρόπο. Three Little Birds, τραγούδι που ακούμε, και αμέσως μετά το One Love.

Let's get together and feel alright. Λοιπόν, μας λέει ο Bob Marley και σκέφτομαι πόση υποκρισία, ρε παιδί μου, τρώμε στη μάπα καθημερινά. Δηλαδή από το μεγαλύτερο μέχρι το μικρότερο. Τώρα εντάξει, δεν θα πω όνομα πολιτικού για ευνότητες λόγους. Πέτυχε τέλος πάντων, μου βγάλε εκεί στα social γιατί δεν πολύ βλέπω τηλεόραση. Από την Νικολούλη και μου βγαίνει λοιπόν μια υπουργός, θα καταλάβετε για μιλάω, και για το 13ωρο ας πούμε που πέρασε εν πάση περιπτώσει και την κρινιάζεται, ρε παιδί μου, καλύστηκα σας το λέω, αλλά να την κρινιάζεται, λέει, εμείς απλά δώσαμε την επιλογή με αυτό το χαμόγελο εκείνο το

σιγουριά. Εγώ παρεξηγιονίζει και πλεμπέι, δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνετε και ούτε που με ενδιαφέρει. Λοιπόν, εσείς, να σας δώσουμε λοιπόν το 13ωρο και ποιος τελικά επέλεξε να δουλέψει 13ωρο, εμείς απλά ρε παιδιά, δώσαμε την επιλογή. Το κάναμε για καλό και μετά από το πιο παραμικρό και σκέφτομαι και λέω, παίρνω τώρα ένα μίλκο να πιω. Θα πεις, θα με ακούτε τώρα και θα λέτε τι τρελή είναι αυτή και όντως σήμερα και λιγάκι. Λοιπόν, ναι, η υποκρισία γενικότερα παντού, ρε παιδί μου. Παίρνω τώρα ένα μίλκο να πιω και ήταν συσκευασία πλαστική, των τριών. Πλαστική, ρε παιδί μου. Και το καλαμάκι ήταν σε πλαστικό, ας πούμε, σακουλάκι και συσκευασμένο δίπλα από τη συσκευασία. Γιατί το καλαμάκι μέσα είναι χάρτινο, ας πούμε. Και παπαριάζει το καλαμάκι το χάρτινο. Γιατί? Δεν είναι υποκριτικό τώρα αυτό, δεν είναι πολύ χαζό να το ζούμε αυτό καθημερινά? Είναι. Είναι αρκετά. Πάμε λοιπόν σε ένα τσάου. Λίγο πριν το διαφημιστικό διάλειμμα των 8:30. Welcome to Tijuana.

0: ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, La Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Κόσμος στους 93. Νέες κυκλοφορίες στο ράδιο Κόσμος.

είμαστε λοιπόν, έχουμε επιστρέψει και από το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε περάσει εσείως στο δεύτερο ημίωρο της πρώτης μας ώρας. Λοιπόν, μέσω στούντιο η ζέστη δεν λέει να κοπάσει, αν και έχω βάλει το κλίμα 35, δεν γίνεται δουλειά, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, εμπορίου, χαλάρα τα πραγματάκια. Έχει νησούλα με αμάξι και τα λοιπά. Παιδί μου, είσαι ρέι. Μη ρίξει μία σταγόνα, θα πάρεις αμάξι κατευθείαν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Παιδιά, βγείτε στη βροχούλα. Εντάξει, δεν βρέχει με τα τουλουμιά, δεν έχει μόνας και σταγονίτσα να πέσει πάνω σου. Δεν θα λιώσει, ρε πουλάκι μου. Βγείτε, είναι χαρά. Ζωή βροχή. Ειλικρινά, δεν σας καταλαβαίνω εσάς που γουστάρετε την ξηρασία. Την κάψε, τη ζέστη. Ειλικρινά δεν μπορώ να σας καταλάβω. Anyways, τίποτα παιδιά, η αγορά των σερών εδώ στην πλατεία τουλάχιστον νεκρά, τίποτα. Τίπτα ρε. Δεν ξέρω πως τη βγάζουν για αυτά τα μαγαζιά. Τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς λοιπόν στα καταστήματα που μας ακούν, τα παιδιά που δουλεύουν, ξέρω, οδηγοί, ξέρω. Γενικότερα σε εσάς που είστε συνεργασία σας και δουλεύετε ακόμη, να πω, κουράγιο, κουράγιο, κουράγιο.

φτάσουμε λίγο στα λαϊβάκια λοιπόν. Αύριο παίζει ένα πάρα πολύ σούπερ δυνατό λαϊβάκι στον Αρκούδο. Μέλος του συγκροτήματος των No ID, ο Χρήστος ο Κωστόπουλος, ο κιθαρίστας μας λοιπόν, με τον Πασχάλη. Frontman των πρώην OCC Rock. Έτσι, Unplugged θα είναι αύριο στον Αρκούδο. Γύρω στις 9.30 ξεκινάει το live. Χωρίς εισοδό από ό,τι ξέρω.

μεταξύ λέει με τη ζέστη ρεσί. Το καλό είναι ότι σου κόβεται η όρεξη. Για μένα δεν μου κόβεται. Δεν ξέρω η δική σας όρεξη στάση, αλλά εμένα δεν μου κόβεται η όρεξη. Καταρχάς το σπίτι μου έχει πάντα μείον 15. Το ανέβηκε και το ρεύμα, άστο. Εγώ δουλεύω και ανεμιστήρα και κλιματιστικό. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι έξυπνο αυτό που κάνω. Αλλά κάνει δουλίτσα, κάνει δουλίτσα. Τίποτα ρε, για να δροστιστείς θέλει να είναι 2 η ώρα το βράδυ και να είσαι με το βρακί έξω στο μπαλκόνι. Ή με το μαγιό, δεν ξέρω. Δηλαδή, δεν, την πέτσα μου εγώ, βγάζω την πέτσα μου, δεν. Εσείς που είστε λοιπόν πιο normal από εμένα και σας κόβεται και η όρεξη και τρώτε και φρούτα. Μπράβο σας. Είναι λοιπόν η κατάλληλη ώρα για εσάς, έτσι σας χαλαρώνω και με αυτήν την ωραία μουσική για λίγο όμως. Να βγει μπαλκονάκι και να ράξετε, είναι ό,τι πρέπει. Και 2-3-21-0-63-33-33 το τηλέφωνο επικοινωνίας μας. Το τηλέφωνο προσωπικού δράματος.

Πάμε λίγο να περάσουμε και σε κάτι ελληνικό. Ρένα Μόρφη και Μάρκος Κούμαρης από τους Λοκομόντο. Ένα πάρα πολύ ωραίο καλοκαιρινό και χαρούμενο τραγουδάκι. Θα ανέβω να σε βρω.

και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται τάση στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί.

Λοιπόν, έχουμε γυρίσει και στη δεκαετία του 2000. Είμαι η Σκούμπρια και πάμε όλοι μαζί σε μία παραλία. Και μου γράφει η Ελένη, ρε εσύ Ατζελίνα, πες λέει και ένα θετικό, ρε παιδί μου, για το καλοκαίρι. Θα σου πω ένα θετικό, θα σου πω ότι το Σαββατοκύριακο αδειάζει πολύ και βρίσκεις πάρκινγκ. Είναι πιο εύκολο να παρκάρεις. Αυτό είναι το μόνο θετικό. Sorry παιδιά, δεν ρε παιδιά, δεν το έχω, δηλαδή βγάζω τα λεπόρια. Τα λέγαμε και με την μια συνάδελφο στο γραφείο, όπου και αυτή δεν της αρέσει καθόλου.

0: το καλοκαίρι, τίποτα.
1: Ή έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
0: Εσύ είναι τα λεπόρια, δηλαδή και θάλασσα να πας. Αυτό το λάδι, το αντιλιακό, όπως είμαι και άσπρη φούλα εγώ, δηλαδή το έγκαυμα, το έχω τσεπάκι, δεν είναι... Έχω ψηθεί κατά λάθος πάρα πολλές φορές και έτρεχα σε φαρμακεία για τα λοιπά. Λοιπόν, αυτό το λάδι, το αντιλιακό, η κρέμα αυτό, το συνοθήλευα με την άμμο και την κάψε. Και αν είσαι ειρά σε μπιτσόμπαρο, εκεί πια μπορώ να βαρέσω πιέλα, μπορώ να βαρέσω ούτε να πάθω κακό, μπορώ να σας αφήσω χρόνους. Δεν μιλάμε τώρα για μπιτσόμπαρα, ούτε καν, δίπλα παιδάκια, κουβαδάκια, σκατάκια κτλ. Με τίποτα. Και στα ανοργάνωτα ακόμη, δηλαδή, υπάρχει μία αλφα δυσκολία. Λοιπόν, και εκεί θέλει έργο. Θέλει να κουβαλάς ξαπλώστρα, πετσέτες, διπλωμαγιό. Είναι έργο, δηλαδή. Η θάλασσα για μένα είναι τύπου μετά τη δύση του ήλιου. Μετά τη δύση του ήλιου, 8, 9, άντε 8 η ώρα, ξέρω εγώ, εκεί στο προς το τέλος του και αυτά. Εκεί, ναι, το απολαμβάνεις. Αλλιώς δεν λέει. Για μένα. Λοιπόν, και αφού είμαστε στη δεκαετία του 2000 και πριν πάμε και στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα των 9, περνάμε σε δυτικές συνοικίες και ακούμε το τραγούδι «Καλοκαιρινά ραντεβού» φυσικά.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9.
1: Ωχ, Πανελίες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκυ Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας γεννεί ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
4: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και City. Η ίδρυυση περνά online.
5: Φιλενάδα, πόσες μέρες έμειναν για να κλείσουν δουλειά?
6: Τα παιδιά μετράνε μέρες. Εγώ μετράω τα περάκια και λαντσμποξιά που έχω φτιάξει όλη τη χρονιά, φίλοι.
5: Άντε, λίγο έμεινε.
6: Μερέντα 570 γραμμάρια, μόνο 3,95. Δημητριακά Nesquik 2,96. Χυμός αμύτα 1 λιτρού με τα 3 φρούτα, μόνο 1,15. Και παριζά μικρές φάρμερ 450 γραμμάρια, μόνο 1,80.
5: Και τι έρχεται μαζί με αυτά?
6: Σκύπι υγρό 30 μεζούρες, μόνο 6,35. Και φρέσκ έρμορο αντιλά, μόνο 88 λεπτά.
5: Μετράμε αντίστροφα.
6: Και κάθε μέρα στο Κάντζα, ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σοκ.
5: Supermarket Kansas.
6: Μαζί σε κάθε σχολική χρονιά και σε κάθε καλοκαίρι.
7: Κόσμος στους 93.
8: Κόσμος στους 93.
9: 4 λοιπόν τα λεπτάκια μας μετά τις 9 έχουμε περάσει και στο τελευταίο μας έτσι ημίωρο για σήμερα. Εν τω μεταξύ λένε ρε παιδί μου, όσο μεγαλώνεις μάλλον μοιάζεις στους γονείς σου, ξέρω εγώ. Τρομακτικό λιγάκι. Αλλά θυμάμαι, παιδί μου, πρίζαμε το τότε τους γονείς μας να μας πάνε Κυριακές ή Σαββατοκύριακα στη θάλασσα και δεν ήθελαν καθόλου. Μα καθόλου, καθόλου, παιδί μου, ήταν, τι να σου πω, το χειρότερό τους. Θυμάμαι. Τώρα να μου πεις, όχι και άδικα, γιατί αυτή η μάνα είχε να κουβαλήσει δύο παιδιά, τα συμπράγκαλά τους, τα παιχνίδια τους, στρώματα, δεν ξέρω εγώ τι, γιατί στα 90's δεν ήταν τόσο εύκολα τα πράγματα, τόσο πρακτικά, ας πούμε. Λοιπόν, όλα αυτά τα κουβαλούσε ένα άτομο και φαγητά και δεν ξέρω τι και προετοιμασία από βραδείς. Μιλάμε για... Το σκέφτομαι τώρα και λέω... Πού να θες, ρε παιδί μου, να κουνηθείς μετά για μία μέρα? Είναι θάνατος, είναι θανατικό. Άσε δε την κίνηση που θα βρεις. Οπότε ναι.

επόμενο λοιπόν, το τραγούδι που ακούμε είναι το To Let Myself Go. Η αγορά έχει κλείσει. Εντάξει, είναι στο καρέ η φασούλα, ούτως ή άλλως και πριν που ήταν ανοιχτή, ας πούμε, είτε το ίδιο έργο. Ακαύστηκε καλύτερα, παιδιά.

0: διαφορετική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.
1: Και έτσι λοιπόν που έκανα την βόλτα μου στο cosmosnews.gr, έπεσε το μάτι μου σε ένα πάρα πολύ ωραίο θεματάκι και λέω να το μοιραστώ μαζί σας, να κάνουμε και έτσι ένα νοερό ταξιδάκι εδώ κοντά. Καταρχάς να πω ότι στο cosmosnews.gr μπορείς να βρεις ειδήσεις για τα πάντα. Κάθε μέρα και κάθε ώρα, νομίζω κάθε δύο ώρα, ενημερώνεται το site για ό,τι συμβαίνει. Οπότε ναι, πάμε να δούμε λοιπόν ποιο είναι το πιο πολύχρωμο χωριό της Ευρώπης και απέχει μόλις 3 ώρες από την Αθήνα. Λοιπόν, αν αναζητάς έναν προορισμό που μοιάζει βγαλμένος έτσι από πίνακα ζωγραφικής, τότε το Μπουράνο είναι ίσως η πιο εντυπωσιακή επιλογή στην Ευρώπη. Το μικρό λοιπόν αυτό νησί της Ιταλικής λιμνοθάλασσας έχει κατακτήσει τον τίτλο του πιο πολύχρωμου χωριού στον κόσμο χάρη στα σπίτια του. Τα οποία λοιπόν είναι βαμμένα έτσι σε ζωηρές αποχρώσεις του μπλε, του πράσινου, του κόκκινου και του κίτρινου. Σαν τα τιμολόγια του ρεύματος ένα πράγμα. Απόσταση λοιπόν 3 ώρες από την Αθήνα. Το Μπουράνο βρίσκεται στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας και αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς έτσι προορισμούς για ημερήσια εκδρομή. Για όσους βρίσκεστε ας πούμε στην Αθήνα. Για εμάς θα πρέπει να κάνουμε και το ταξιδάκι στην Αθήνα. Τα λέπα.

Γιατί λοιπόν τα σπίτια έχουν τόσο έντονα χρώματα? Πάμε να δούμε το γνωστό τοπικό θρύλο. Οι ψαράδες λοιπόν έβαφαν τα σπίτια τους έντονα χρώματα, ώστε να μπορούν να τα ξεχωρίζουν εύκολα όταν επέστρεφαν από τη θάλασσα. Ιδιαίτερα τις ημέρες που είχε πυκνή ομίχλη. Τι ωραίο! Μια άλλη εκδοχή θέλει τις γυναίκες του χωριού να χρησιμοποιούν όποιο χρώμα είχαν έτσι διαθέσιμο για να συντηρούν τις προσώψεις, δημιουργώντας έτσι τη χαρακτηριστική πολύχρωμη εικόνα που γνωρίζουμε σήμερα. Τι μπορείτε να κάνετε τώρα στον Πουράνο? Είναι παγκοσμίως γνωστό για την παράδοση στην κατασκευή δαντέλας. Αξίζει επίσης να δοκιμάσετε, λέει, τα παραδοσιακά μπασολάι. Εν πάση περιπτώσει, είναι βουτυρένια μπισκότα με χαρακτηριστικό έτσι σχήμα και ιδιαίτερη ιστορία. Τα οποία λοιπόν τα παρασκεύαζαν για τους ναυτικούς που έλειπαν για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Από Αθήνα λοιπόν υπάρχει εύκολη πρόσβαση, είναι εύκολη πρόσβαση. Υπάρχουν απευθείας πτήσεις για τη Βενετία, διάρκειας περίπου 2 ώρων. Και από εκεί και πέρα μπορείτε να μεταβείτε στο νησί με δημόσια έτσι θαλάσσια συγκοινωνία, είτε με οργανωμένες μικρές κρουαζιέρες που συνήθως περιλαμβάνουν και στάσεις στο Μπουράνο. Αυτά λοιπόν από το cosmosnews.gr και πάμε που πάμε. Πάμε σε ένα πάρα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι. Όποτε το ακούω, όποτε το ακούω σπάνι γιατί δεν το θυμάμαι, μου φτιάχνει τρομερά πάρα πολύ τη διάθεση. Charles Enedi. Δεν ξέρω κατά πόσο το ξέρουν, πόσο είναι γνωστό. Φαίνεται να είναι γνωστό, εν πάση περιπτώσει, στο διαδίκτυο. Would I Lie to You, το τραγούδι που θα ακούσουμε. Και είναι πάρα πολύ χαρούμενο και πάρα πολύ ωραίο και σας το αφιερώνω και με πολύ αγάπη.

ακούσαμε και το Βαγγέλη Γερμανό με την κουρασγέρα του. Και πάμε στο τελευταίο μας τραγουδάκι για σήμερα. Θα κλείσουμε με Μάνου Τσάου, Κλέλια Ρένεση και Σοκράτη Μάλαμα. Ακούμε το τραγούδι Ανατολή. Ένα έτσι αισιόδοξο τραγούδι και πολύ ομορφό, χαρούμενο. Κλείσουμε έτσι όμορφα τη σημερινή μας εκπομπή.

0: Κάπως έτσι λοιπόν θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Η ώρα είναι 9:30. Είμαι η Αντζελίνα Ανδρεάδου, είμαστε παρέα κάθε Πέμπτη στις 8.
1: Μας κοιτά και πλησιάζει το τέρας που σε κυβερνά, πόσο που μοιάζει. Έχουμε φλέβα που χτυπάμε σε στα βράδια.
0: Σας εύχομαι ένα υπέροχο υπόλοιπο εβδομάδα, ωραίο Σαββατοκυριακό. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη στις 8 πρώτα ο Θεός. Φιλάκια πολλά, bye!
2: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30. Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
4: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολείου. Σωτηρόπουλος.
3: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
5: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
6: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
7: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
8: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
9: Κόσμος στους 93.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ένυψη τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
2: Στους 93. Ακούτε Κόσμος από τις 93.

νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Κόσμος στους 93.
2: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: όταν ψηλώνει. Να το θυμάσαι μικρή μου καρδιά, η καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει, πάντα.
1: Ακούς Κόσμος.
2: Τα σύνορα που πέρασα δεν είχανε φρουρό, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό, και πώς θα τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στου όνειρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω

αγοράζω ύλατα και εξωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίδια διαλαούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά κι είναι ζαρωμένα μ' απαντούνε. Οι δόκιμες μας γέρασαν νωρίς τον κόσμο αυτό κι αν τόσο θες να κάνεις μια βαρία, δώσε μας λίγο πράσινο, κύφμαρο κοινό και θα στο ξεπληρώσω.

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Τα μάτια σου είναι ένα πέλαγος που με γιατρεύει και με πνίγει καθώς κολυμπώ. Θα ήθελα να είσαι εδώ. Θα ήθελα να είσαι εγώ και εγώ να είμαι εσύ. Μόνο τότε θα δω.
1: Μόνο τότε ο φόβος
0: θα φύγει από την καρδιά μου.
2: Κόσμος τους 93.

0: κόσμος στους 93.
1: Πού ήσουν αγάπη μου? Πού ήσουν χαμένος? Αφού ήσουν ριζωμένος αιώνες πάντα εδώ. Πού ήσουν φεγγάρι μου? Πού ήσουν κρυμμένο? Αφού ήσουν χρεωμένο σ' αυτό τον ουρανό. Πού ήσουν ανάσα μου, στεριά μου, θάλασσά μου? Αφού ήσουν το φως μου, το άλλο το μισό μου. Πού ήσουν ανάγκη μου? Πού ήσουν ζωή μου, θέση και αναλή μου, φιλί μου ακριβό? Σε ευχαριστώ και σ' αγαπώ στο άπειρό σου πλέον, κι όσο κρατήσει το όνειρο αυτές τις λέξεις μάτια μου, άσε με να στις λέω. Πάλι απόψε λογισμοί με φέρανε κοντά σου, στην ταπεινή στεριά σου, στη θάλασσα αγκαλιά σου. Πάλι απόψε στο χασμί με πνίξαν στο βυθό σου, αμέσως εδώ όνειρο και ένα φιλί δικό σου. Κλαίει ψυχή σαν το πουλί και νύχτα φλογισμένη, η ανάσα μυρωμένη, καρδιά μου ερωτευμένη. Είναι ευλογία να αγαπώ, στα μάτια σου να κατοικώ, για σένα ναι, να τραγουδώ. Το δύσκολο είναι το απλό. Βράδιασε, μη μ' απαρνηθείς, ανατολή μου μην αργείς. Είσαι το άλλο μου μισό, τώρα υπάρχω, τώρα ζω. Στη ζεστή ανθισμένη αγκαλιά σου, στο δικό σου ακριβό ουρανό, επιστρέφω καρδιά μου κοντά σου, για να υπάρχω, να ελπίζω, να ζω. Μου έχει λείψει η αντρική ματιά σου, το κορμί σου που τόσο ποθώ, το φιλί, η αφή, η φωτιά σου. Στην Ιθάκη σου πάλι γυρνώ, με τα μάτια κοιτώ τα δικά σου. Στη καρδιά σου τη φλέβα χτυπώ, όλα επίπεδα ξένα μακριά σου. Μη ρωτάς, πες μου απλά, σ' αγαπώ. Ξημερώνει, τα μίλια τελειώνουν, θα σ' αγγίξω εαυτέ μου ξανά.

0: και να πρω το όνειρο πουλήσω. Στα μην πω μόνο νερά σου που απόψε κολλού. Περαστικέ σα σύννεφα, οι σκέψει σου μιλάνε.
1: Κόσμο στου 93.

καλοκαίρι του 1992. Η πόλη αργοξυπνούσε, έτσι καθώς ανηφόριζα από την παραλία. Πάταγες ακριβώς δίπλα μου και αυθόρμητα σου είπα καλημέρα. Μακριά το πρώτο φως έσκαγε στη βουνοκορφή και ο ουρανός δεν είχε ίχνο σύννεφου.

θάλασσα ο ουρανός είχε σχεδόν καθίσει πάνω στα σπίτια. Λίγο πριν αρχίσει να διαλύεται σε κομμάτια που έπεφτανε πάνω μου και με κατάπιναν. Πάει η ώρα που σε κυνηγούσα από γωνία σε γωνία μέσα στην αδιφάγρη μαργία της πόλης που με ξέρει.

στην κεντρική πλατεία, κάτω από ένα καθαρό

θα περίμενε ποτέ να βρεθεί σε έναν δρόμο που να ονομάζεται ο φως της ερημιάς μου. Η προκή του χανότανε στον ουρανό. Έμεινα εκεί ώρα πολύ χωρίς να περιμένω απολύτως τίποτα.

0: Πρέθυμνο. Τέλη καλοκαιριού 1992. Ξαναγυρίζω. Δεν είχα άλλη επιλογή. Πάντα θα ξαναγυρίζω. Δεν είναι απλά ένας τόπος όπου πηγαίνεις, αλλά από όπου επιστρέφεις. Με τα μάτια γεμάτα ουρανό. Μόνο ουρανό. Τίποτα άλλο από ένα βαθύ, καταγάλανο και καθαρό ουρανό. Και κατάλαβα πως αυτός ο ίδιος
1: κόσμος στους 93. Στους 93. Στους 93.
2: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

Μίκης Θεοδωράκης είναι ένας ποταμός σπανίων μελωδιών που έχει βαθιές τις ρίζες του στον ελλαδικό χώρο και όχι μόνο στην Κρήτη. Από την Κρήτη πήρε την επική μεγαλοστομία και λεβεντιά που σφραγίζει τους ρυθμούς του. Από τα νησιά του Αιγαίου τη χάρη τους και τη λεπτεπίλεπτη δεξιοτεχνία του. Και από τη Βόρεια Ελλάδα τους βαθείς αναστεναγμούς της μουσικής του. Όσοι θελήσαν να το μιμηθούν, το μόνο που κατάφεραν είναι να φτιάξουν μια μονότονη μπροσούρα που προκαλούσε αθεράπευτη πλήξη και ανία στον ακροατή.

0: Ένα τραγούδι είναι η ζωή μας. Κόσμος στους 93.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα.

0: καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Τι άλλαξε, τι χάλασε, λες και πάνω σου διάφανο φως μελάνι στάλαξε, που χάνεσαι.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

αγορές και τα παζάρια. Θέλω να τρέξω στις καλαμιές και τα λιβάδια. Μα ξαναγίνω καβαλάρης και ξανά έλα να με πάρεις ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και τη χρειάζομαι τη χάρη σου.

πίσω το Σαμαρά και τους ανθρώπους. Έχω χορτάσει κατραπιές και ψάχνω τρόπους πώς να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα, ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις, γαλανέ.

0: τους. Κόμος στους 93.
1: Δρόμοι παράξενοι με φέρα εδώ πέρα. Ξέπνοι έρωτες με δώσανε φτηνά. Τόσες αγάπες και δεν είδα άσπρη μέρα. Τόσα ταξίδια της ψυχής στο πουθένα. Όμως εσύ που δεν σε χόρτασα ποτέ μου,

και κάποιοι άραξαν σε μια άκρη του ουρανού. Όμως εσύ που δεν σε χώρισε ποτέ μου,

μπορείς, βρέξε Θεέ μου όσο μπορείς. Οι ράπες πεθαίνουν νωρίς, οι αγάπες πεθαίνουν νωρίς.

0: 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr.

0: Κόσμος στο 93.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ.
2: Κι μου τύχει και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Μήπως το άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσω.

Είχε θάρρος να φανεί ο λόγος. Τώρα δεν θα ήταν φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρο φόβος. Αν είχε σώμα θα ήταν σαν και εμένα. Αν σε

μια γιορτή που μόλις τέλειωσε. Μια γιορτή που δίστασες.

0: Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση